θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Star FM 933.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star
1: FM. Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM
3: 933.
2: Star FM.
3: Ακούς
2: Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει, το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
2: Εδώ η Μαρία Γιώργα για το δελτίο των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης. Δεν μπορείς να κρατήσει. Ασυγκράτητος, φανταστείτε τον Γιώργο τι έχει να πει. Κρατηθείτε. Αυτά από εμάς. Επαναλαμβάνω, 8 εδώ στο κεντρικό θέλω μου του Σκάι, υπουργός εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης και πολλά ενδιαφέροντα επίσης μέσα στη διάρκεια της ημέρας με πολλές συνεντεύξεις και φυσικά

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Η αρχίζει να ξεκαθαρίζει, το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται, με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
2: Εδώ η Μαρία Γιώργα για το δελτίο των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης που δεν μπορείς να κρατήσει. Ασυγκράτητος, φαντασία τώρα διόριστη έχει να πει. Κρατηθείτε. Αυτά από εμάς. Επαναλαμβάνω, 8 εδώ και το κύριο θέλω μου του Σκάι, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και πολλά ενδιαφέροντα επίσης μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

0: Εδώ η Μαρία Γιώργα για το δελτίο των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης που δεν μπορείς να κρατήσεις. Ασυγκράτητος, φαντασία τώρα διόριστη έχει να πει. Κρατηθείτε. Αυτά από εμάς. Επαναλαμβάνω, 8 εδώ και το κύριο θέλουμε του Σκάι, υπουργό εσωτερικών, ο κύριο Γεραπετρίτη και πολλά ενδιαφέροντα επίση μέσα στη διάρκεια τη ημέρα με πολλέ συνεντεύξει και φυσικά ειδήσει. Εμεί αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τις αποφάσεις τις ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διαθέσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώγνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανικός

0: Ενός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: 77 ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα, ε. Να κάνει μια συναυλία ο Νταλάρας, θα πάμε, παιδιά. Μεταξύ μας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μας αρέσει και η φωνή του, μας αρέσουν και τα τραγούδια του, μας αρέσει και η συμπεριφορά του, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, με τον Νταλάρα μεγαλώσαμε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Άκουγα τον κύριο Γιαννήρη νωρίτερα. Του έλεγα διάφορα, αλλά δεν έλεγε ο κύριος Γιαννήρης. Με αφορμή, ας πούμε, την ιστορία, λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιδιωτική κλινική, λέει, εντοπίστηκε. Γιατί άραγε εντοπίστηκε τώρα, διότι πέθανε ο συγχωρημένος ο Μαζονάκης. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, η οποία, λέει, έκανε χημειοθεραπείες, δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη λύκη σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είναι να μην μπλέξει στα νύχια, ε. Σωστά. Σωστά, θα μου πει πρωί-πρωί. Τραλαμένα αυτό σε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου, διότι γυρίζει το μάτι μου ανάποδα και εμένα μερικές φορές. Όπως, ας πούμε, διαβάζω σήμερα, έχω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, δεν θα προλάβουμε τίποτα όμως, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Τα ενεργειακά ποτά, λέει, κρύβουν κινδύνους. Τα ενεργειακά ποτά. Πώς κυκλοφορούν τα ενεργειακά ποτά, δεν τα λέει κανείς. Δεν είχαμε μιλήσει εδώ με τον παθολόγο, τον κύριο, πώς το λέγανε. Αυτός είναι του. Αχ, πώς δεν θυμάμαι, το γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων. Μας έλεγε ο άνθρωπος ότι ειδικά για τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Πώς κυκλοφορούν και πώς τα χορηγούν στα παιδιά αυτά. Αμπείς, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε. Αυτά είναι όλα. Επίσης η Κομισιόν, γιατί λέμε για τα δικά μας, η Κομισιόν, λέει, πρότεινε σήμερα, έχει μια άτυπη σύνοδο, τα λέγαμε και χθες, στο Δουβλίνο, ωραίο το Δουβλίνο, για να κουβεντιάσουν, λέει, για την ενεργειακή κρίση. Η προτάση της Κομισιόν, ξέρετε ποια είναι. Σβήστε, λέει, τα φώτα. Κλείστε το καλοριφέρ. Δόξα τον μεγαλοδύναμο, μιλάμε για βαρύγδουμα μέτρα. Και προτάσεις σε βάθος, όχι σε πλάτος, σε βάθος. Εμείς εδώ να έρθω καμιά βόλτα εδώ στους δρόμους στο ποτάμι, όταν φεύγω κατά τις 11, τα φώτα ανοιχτά από πάνω. Δεν πειράζει. Είναι οι νέες λάμπες που δεν καίνε πολύ. Ναι. Μην γελάς να αρέσει απέναντι. Μην γελάς, γιατί και εγώ και εσύ. Α, και κάτι άλλο τώρα που το σκέφτηκα. Εχθές, λέει, πήγε ο Δένδια στη. Όχι ατυπή, αυτή ήταν τυπική, τέλος πάντων, σύνοδο των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θύμισε κάποια ζητήματα τα οποία international law που λέμε και εμείς υπάρχουν εδώ στη γειτονιά μας, ε? Ναι. Και τους είπε, λέει, και για τις ασπίδες. Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω για τις ασπίδες εκείνες, τα δύο πλοία είναι ουσιαστικά, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Οι ασπίδες είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι εκεί κοντά στους Χούθη και στους πειρατές που καβαλάνε τα πλοία και μετά ζητάνε, πώς το λένε, λίτρα για να τα αφήσουν ελεύθερα. Και λέει ο Δένδιας, ορθώς κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη που το παίζουμε σοβαροί εμείς οι Ευρωπαίοι. Εμείς Ευρώπη, γυραιά Ήπειρος κλπ. Και λέει, παιδιά, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη εκεί, η οποία από τα πόσα, 25, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη ναυτικό, 24, πόσες έχουνε. Δύο πλοία υπάρχουν μόνο. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας την προεδρία της συγκεκριμένης δύναμης, της ασπίδες. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα μου πεις, επειδή τη λέμε μόνο για τα δικά μας, δηλαδή, θέλω να πω, καταλάβατε. Αύριο, και όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίναμε, δεν χωράμε, ακουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία με αφορμή την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, η οποία ρώτησα εκεί διάφορους συμπατριώτες στην Ισπανία, τι είναι αυτή η κυρία, ρε παιδί μου, βασικά τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα, η οποία ηρίστο εν παρόδο επέστρεψε στο σπίτι της από την πίεση που ασκήθηκε. Ακούστε την ιστορία. Το σπίτι, λέει, το οποίο μένει, είχε, λέει, υπογράψει σύμβαση ο μπαμπάς της το 1956. Χθεσινή ιστορία. 66, 76, 86, 96, 6, 16, 26. 70 χρόνια. 70 χρόνια. Καταρχήν το ότι το σπίτι παραμένει στη θέση του έχει ένα ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αλλά αυτό αφήστε το στην άκρη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή, λέει, μεταβιβάστηκε μετά στη μαμά, διότι ως συνήθως ο μπαμπάς κούνησε το μαντίλι και αποχώρησε από το μάτι του τον κόσμο, και μετά τη μαμά με την ίδια, την Αμπασκάλ. Το 2018 το κτίριο, λέει, το αγόρασε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία, λέει, αύξησε το ενίκιο που ήταν, λέει, 500 ευρώ και το πήγε 2.650. Η Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350. Θα μου πεις και γιατί το αύξησε, ρε ψάλτη. Έχει δικαίωμα, ενδεχομένως. Αλλά όταν δεν έχει σπίτια, κάπου πρέπει να πάνε αυτοί που μένουν μέσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έγινε, λέει, καταγγελία, λέει, από την Αμπασκάλ και τον δικηγόρο της, και μετά, λέει, μείωσε τις αξιώσεις η εταιρεία η συγκεκριμένη στα 1650. Ξαναλέω, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350 ευρώ. Προσέφυγε στα δικαστήρια, κέρδισε λέει σε πρώτο βαθμό, όμως το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών της εταιρείας, δηλαδή η οποία πήγε εκεί που πήγε. Η εταιρεία απέρριψε λέει και την προσφορά ενός συγγραφέα, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του, να πληρώνει το νέο ενίκιο της Μαρή Κάρμεν για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη λέει και του Ισπανικού Υπουργείου Στέγασης για αγορά του διαμερίσματος. Άκου να δεις, φίλε ακροάτη. Ξαναλέω όμως, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Μαρή Κάρμεν επέστρεψε. Αύριο λοιπόν θα βρούμε ένα συμπατριώτη ο οποίος ζει στην, ή τουλάχιστον έτσι για μεγάλο χρόνο στην Ισπανία, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει εκεί. Θα μου πεις μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το πιο, η πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ε, γιατί και εμείς τα έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη για κάποιους. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπαρκτό το πρόβλημα και της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, εντάξει, φωνάζω πρωί-πρωί, αλλά έχω έρθει φορτωμένος εδώ πέρα, τι να κάνω, είπαμε τα γράδα, Κυριάκο, χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, όχι ο Κυριάκος, είναι κι άλλος Κυριάκος. Αλλά λες να είναι και ο Κυριάκος, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ηρωική μέρα, σας το λέω, να το ξέρετε, θα εξηγήσω αργότερα. Ηρωικότατη μέρα. Λοιπόν, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Α, δεν είναι Κυριάκος, δεν ψάλτη. Είναι Κυριακός, γι' αυτό κατάλαβες. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, αναχώρησε αυτός. Α, την κοπάνιζε, έβγε, πήγε μόνος του, σου λέει μακριά και αλάργα. Ε, έτσι, μπράβο. Τρίφωνος, ατρίφωνας, Τροφή μου δωρημέδοντος Πετρωνίας. Δύσκολο όνομα. Γοβδελά. Οσιομαρτύρων ή Μονής Τροφάδων και Μαλαχίου Οσίου εν Ρόδο. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι, παιδιά. Θα σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας τώρα το βράδυ, η πικέ δεν φτάνει μόνο. Ήρθε γρήγορα το φθινόπωρο φέτος. Πάνω αυτά που τα έλεγε χθες η κυρία Σούζη και γελάγαμε. Η 75η μέρα Αυγούστου, 81η μέρα Αυγούστου. Μόνο ο Πέτρος πάει για μπάνιο, να ξέρετε. Ο Πέτρος εδώ, ο άνθρωπος μου στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί πηγαίνει στην Ηλία, στα Πατρώα Εδάφη, μου εμφάνισε κάτι φωτογραφίες το πρωί. Τι ωραία παραλία, μου λέει. Του λέω για πόσο, για μισάωρο. Τι 12, μία με μία και τέταρτο. Και μετά μαζευόμαστε, γιατί αρχίζει μετά και πέφτει ο ήλιος και έχουμε προβληματάκια. 7 και 19 ανατολή του ηλίου και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. 7 και 13 δύση. Και ερχόμαστε στην αυριανή ημέρα που θα είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη, νηστεία και περισυλλογή. Και μετά ο Οκτώβρης στη ζωή μας. Ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber που έχουμε. Ωραία, είναι αριθμός τηλεφωνικού. Πώς το λένε, τηλεφώνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσουμε. Δεχόμαστε μόνο καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στον Sky 100,3. Θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174 για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο Πέτρος σας καλημερίζει και υποδέχεται τα μηνύματά σας. skyradio.gr πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε και από εκεί τα μηνύματα και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά σε μένα και τα βάζουμε σε μία τάξη. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Βάζουμε κάπου το χεράκι μας και εμείς βέβαια, γιατί μη χάσουμε ας πούμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 7 με την κυρία Μελάνια η οποία επέστρεψε από το Λευκό Οίκο. Ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, και Διεθνής ημέρα λέει ενημέρωσης για την απώλεια λέει και την σπατάλη φαγητού. Κάπου διάβαζα τελευταία κάτι στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται και εδώ στη χώρα μας για να μην πετάμε φαγητό, γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και δεν έχουν, και σωστό είναι, αφού κάπου περισσεύει, κάπου να πηγαίνει το φαγητό αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο τα μέτρα, πολύ φοβάμαι, μην το πείτε παρά έξω, αλλά πολύ φοβάμαι θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο αύριο, το πρώτο της, καλά δεν λέω, μετά τις διακοπές, ή το δεύτερο νομίζω είναι, ναι. ότι μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα των καυσίμων δεν θα υπάρξει. Στο πετρέλαιο κίνησης ουσιαστικά, 2018, 2019, εκεί είναι το πετρέλαιο, ξαναλέω, κίνησης. Ε? Όταν, γιατί χθες κλείσαμε και 7 μήνες κρίση, 7 μήνες πολέμου, που είπε ο Δονάλτιος, τσακ μπαμ μπαίνω βγαίνω τελείωσα. Ε? Τώρα λέει δεν συμφωνώ, λέει, να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή... αυτό το οποίο διέρευσε, λέει, από το Άξιος, ότι θα κάνουν μια συμφωνία, θα δώσουν κάποια δισεκατομμύρια, λέει, τα οποία υπάρχουν παγωμένα από τα περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί τώρα, ήρθε ο Πέτρος μέσα. Έλα, Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται?
1: Μόλις με ενημέρωσε ακροάτρια Ιωάννα πηγαίνοντας στη δουλειά της προς τον Ασπρόπυργο, λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν το φανάρι στο Δαφνί,
0: ναι,
1: στην αριστερή λωρίδα ένα αυτοκίνητο έχει ανέβει πάνω στα κράσπεδα.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Προσοχή τώρα θέλει,
0: ναι,
1: γιατί...
0: Δεν έχει κίνηση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι,
0: αλλά...
1: γιατί είναι πρωί, αλλά λίγο προσοχή 14, γιατί είναι, ναι, στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι. Στην λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.
1: Αθηνών, Δαφνή, μου είπε πριν το φανάρι στο Δαφνή.
0: Ναι, κάτι βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει. Βλέπω και ένα σημείο ότι όντως έχουν σημειώσει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Εκεί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μάτια σας 14. Προσεκτική να είστε. Ευχαριστώ, Πέτρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρωί-πρωί, εντάξει, κίνηση πολύ ακόμα δεν έχει. Το ρεύμα ανόδου πάλι στο Κηφισό, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Διαπιστώνω τώρα που λέμε για την κίνηση ότι μου φαίνεται ότι κυκλοφορείται λίγο λιγότερο. Δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια περίοδο, και το κουβεντιάζαμε χθες με τον κύριο Κολιομιχάλη, η κίνηση ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού, υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στις 11, ήταν αρκετά φορτωμένο. Επειδή έχουν ανοίξει και τα σχολεία, το λέω αυτό, αλλά υποψιάζομαι ότι σίγουρα ένα κομμάτι εξημών της πρωινής παρέας έχετε βρει άλλους τρόπους μετακίνησης. Γιατί δεν νοείται, ας πούμε, 11 να ανεβαίνω το ποτάμι και εκτός από ένα μικρό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί, περίπου στο ύψος, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο μπροστά, ούτε Νέα Ιωνία, πιο χαμηλά, που έχει κίνηση, αλλά πολύ μικρό κομμάτι, και μετά ανοίγει ο δρόμος, να είναι άνετη κυκλοφορία. Άρα εκτιμώ, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει δρομολογήσει άλλους τρόπους μετακίνησης σε ένα τμήμα της πρωινής παρέας. Και το θεωρώ πολύ λογικό, να σας πω. Πάρα πολύ λογικό, γιατί τα καύσιμα είναι μεγάλη ιστορία. Αύριο λοιπόν επανέρχομαι μετά το Υπουργικό, θα γίνουν οι σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια και από την πολιτεία και από τα δηληστήρια, δεν το βλέπω να διαφοροποιείται. Διότι αν συνεχιστεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες το δεκάλεπτο της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα μιλάω, και ό,τι συνδράμουν τα δηληστήρια και στη βενζίνη την 95, μόνο η συνδρομή των δηληστηρίων, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν τα μέτρα, εκτός και αν γίνει το θαύμα, μεγάλη χάρη του, και πάμε σε μείωση, κάτι τι λέω, ρε παιδί μου, εγώ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα θα κάνει τη μάχη, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά η μάχη προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ένα αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά του δύο εβδομάδες, στις 14 του Οκτώβριου, όταν παραμονή της κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης, έχουμε ζητηματάκια τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό, ότι εμείς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εντάξει, μας τα έχει πει ο Ασμάτογλου, αλλά δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω, είναι 700 ευρώ τα 1000 λίτρα. Καλά δεν λέω, κύριε Ασμάτογλου, θα μας τα πει αργότερα. Είναι για τη βενζίνη την 95, και είναι 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο ντίζελ κίνησης. Δηλαδή 0,7 στην τιμή του λίτρου στη βενζίνη την 95 και 0,41 στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και είμαστε, να ξέρετε, από τις χώρες με αρκετά υψηλό ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Πάνω από εμάς, υψηλότερο ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, που έχει, όχι, η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο, 27% ΦΠΑ έχει η Ουγγαρία. Ρε τους Ούγγρους, 25,5% ΦΠΑ έχει η Φιλανδία και 25% έχουν η Σουηδία, η Κροατία και η Δανία. Και εμείς είμαστε στο 24% μαζί με την Εστονία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν. Μπας και θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, είναι και αυτό το ζήτημα. Καλός ή κακός, είμαστε και ένας λαός που αγαπάμε το αυτοκίνητο. Ξέρετε, καβάλα πάμε στην εκκλησιά, πάμε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Θα πας με τα πόδια τώρα, πάρτε από το Θεό. Τι κάνετε το κάθετε, το πήραμε. Τι το κάνουμε, το πετάξουμε. Λοιπόν, θυμάστε μια περίοδο. Το κουβέντιαζα χθες με κάποιους φίλους μου με τα μονά ζυγά που ξαφνικά όλοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Λοιπόν, είμαστε ρε παιδί μου, είμαστε μεγάλη επιτυχία γενικά και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπικής ασφάλειας, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήταν, πήγα. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή, όχι. Ναι, Παρασκευή απόγευμα, όχι απόγευμα. 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο. Άδειο ο δρόμο. Χαλαρό κι εγώ λοιπόν. Πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000 παιδιά. Όταν σας λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον και στην ψυχή μου. Κάνω αριστερά γιατί προφανώς αναβόζουνε φώτα, έσβηνε φώτα, αναβόζουνε φώτα, αλάρμ, ξέρω εγώ. Λέω ποιος μετακινείται. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο τώρα, φημέ τζάμια. Με επιτρέπονται φημέ τζάμια. Νομίζω δεν επιτρέπονται. Παντού. Πίσω επιτρέπεται, αλλά παντού δεν επιτρέπεται, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λεπτομέρεια θα μου πείτε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο με τον επιδένοντα, δεν ξέρω ποιος ήταν, κράτησα τα νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερο αυτοκίνητο και οι μοτοσυκλέτες στο Δωρή. Και άλλη μοτοσυκλέτα από πίσω. Σφαίρα! 9 η ώρα το βράδυ. Πού να πήγαινε, τι φοβόταν να χάσει το ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά, να ξέρετε, τα πληρώνουμε. Θα μου πει λαϊκιστής ψάλτη. Σωστό. Λαϊκιστής, εμά όχι. Ναι, όταν δηλαδή πατά τον γκάζι τέρμα. Έχει καίει. Ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι 1000 κυβικά, ούτε 1200 κυβικά. Είναι κυβικά. Καλημέρα, Θοδωρή. Περίμενε μόνο και εσύ, διαφημίσεις και διαφημίσεις. Καλημέρα, Βασίλη. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σταθερά στην παρέα εκεί στη Σπάρτη. Πόσο έκανε, 19.40 ο πρωτός, Ούγγρος. Είδα κάτι πλάνα. Είδα δηλαδή κάτι βίντεο που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Σπάρταθλο, 19 ώρες και 40 λεπτά έτρεχε το παλικάρι. Πω. Χαρά στην υπομονή του. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και με καλεσμένους. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Διαφημίσεις, την Λειδήσιο, να επιστρέφουμε.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλος Μήτρο Πάνος, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Πειραιά. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα παιδιά της πρωινής παρέας, καλημέρα στους πρωινούς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη εύχομαι. Καλημέρα και στους νυχτερινούς που φεύγετε σιγά-σιγά. Πάτε να ξεκουραστείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε σε αυτή την μετεξέλιξη παρέα. Στο μετέχνιο, σωστότερα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Λοιπόν. 107 λέει το πετρέλαιο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκα να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα και τα αυτά. Για να θέλω να σας πω το εξής. Άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο για μία ακόμα φορά να λέει ότι παρά το γεγονός ότι περάσαν 7 μήνες πολέμου κλπ. Έρχεται η ώρα, λέει, που θα τα βρούμε. 106,7 για την ακρίβεια είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent. Λοιπόν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κλπ. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα υποψιάζουμε. Ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι τιμές των καυσίμων του Brent ή του αμερικανικού, του ελαφρύ δηλαδή πετρελαίου που είναι στα 94, αλλά και όλο αυτό το κόστος το οποίο πέφτει πάνω στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που παράγεται, τέλος πάντων, και είναι αποθηκευμένο, είτε σε εμάς στην Ευρώπη είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, διότι προφανώς μαθαίνετε και ακούτε για συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά λόγω των κινδύνων και της απόστασης που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για να μεταφέρει την πρώτη ύλη στα δηληστήρια. Έτσι, διότι το 107 τώρα μετατρέπεται, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, σε 220, στα νησιά 230 και 240 κλπ. Κλπ. Θα μου πεις, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα ψάλτη. Ναι, διότι παιδιά, όλη αυτή η ιστορία κουβαλάει όλη την επίπτωση στην λεγόμενη αλυσίδα. Αν ένας κρίκος είναι πολύ ακριβός, η ακρίβεια αυτή μεταφέρεται και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα, και σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες, στο Άμστερνταμ? Χθες είχε μια πτώση 2,5%, αλλά είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Είναι στα 71,4 ευρώ η μεγαβατόρα. 71,4. Και ο χρυσός, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε και κάθε μέρα το ξεχνάω, διότι ούγαρ έρχεται μόνο του. Ο χρυσός λοιπόν είναι στα 4.168 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Έτσι, η ουγγιά. Δεν μιλάω για τη χρυσή λίρα. Ο Ντόκας τα ξέρει αυτά με τη χρυσή λίρα, να ξέρετε. Τα ξέρει όλα. Πόσο πουλούνται, πόσο αγοράζονται, πόσο τις αγοράζονται. Αν είναι η της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αν είναι η... που είναι κάτι που είναι λίγο χαλασμένες. Τα πάντα τα ξέρει ο Ανέσης όλα αυτά. Χρόνια τώρα τα παρακολουθεί. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η χρυσή λίρα είναι πριν το 1973 επί εποχής Ελισάβετ.
0: Αυτά. Έχω σου λέω τρεις, όχι μία, τρεις έχω.
1: Κράτησέ για τις δύσκολες μέρες.
0: Ως κόρη οφθαλμού τις κρατάω, το συγχωρεμένο του παππού μου, τον Γιάννη. Λοιπόν, για πες τώρα τα νέα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο μακριά, έτσι να αλλάζουμε λίγο και τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας για το επιτόκιο του αυστραλέζικου δολαρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι Αυστραλοί, για να ξέρετε, έχουν επιτόκιο 4,35% και θα το πάνε στο 4,60%. Έτσι, ακολουθώντας, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όλη την τάση της εποχής του ακριβού χρήματος. Εμείς, θυμίζω, 28 Οκτωβρίου ανήμερα της Εθνικής Εορτής, η ΦΕΔ ανακοινώνει το επιτόκιο του δολαρίου, ναι, με το 70% να περιμένει νέα αύξηση από το 4 στο 4,25%.
0: Ναι.
1: Και την επομένη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Λαγκάρτ, όπου πιθανότατα πάμε και για νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ από το 2,5 να πάμε στο 2,75.
0: Άρα είναι πιο ακριβό τελικά. Έβλεπα σήμερα και κάποια στοιχεία, Ανέστη, για τα επιτόκια, λέει, των δανείων, τα οποία κάνουν κάποιες προσφορές, λέει, οι τράπεζες στη χώρα μας. Πάντοτε το κειμενόμενο είναι γύρω στο 4,5.
1: Ακριβώς. Γενικά μπαίνουμε στην εποχή του ακριβού χρήματος και αυτό έχει να κάνει με τους υπερδανεισμένους, έχει να κάνει με αυτούς που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο που θα βλέπουν να τσιβάει προς τα πάνω η δόση.
0: Ναι.
1: Γενικώς ξεχάστε αυτό που ξέραμε, όχι ότι παίρνουμε ανάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο πληθωρισμός...
0: Ανέστη, να σου πω κάτι, εσύ τώρα που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και τα κουβεντιάζεις και λοιπά. Αν ας πούμε αύριο το πρωί, λέω, τελειώνει ο πόλεμος, κλείνουμε το μέτωπο αυτό, ανοίγουν τα στενά του ορμούς και λοιπά. Υπάρχει περίπτωση γρήγορα να επιστρέψουμε σε προ-πολέμου εποχή όσον αφορά το κόστος του χρήματος ή όχι?
1: Ναι, θα επιστρέψουμε αρκετά σύντομα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά σύντομα. Ούτε πολύ αργά που λένε μετά από 6 μήνες θα αποκατασταθούν κτλ. Σίγουρα πιο γρήγορα, γιατί και πολύ είναι η εποχή της ταχύτητας.
0: Okay.
1: Απλώς νομίζω ότι εντάξει, το θέμα των προϊόντων, που νομίζω εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θυμίζω ότι αύριο που είναι και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου κλείνει ο πρώτος μήνας με τις εκπτώσεις, τις εθελοντικές μειώσεις μάλλον των προϊόντων, δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Θυμίζω ότι από 5η-1η Οκτωβρίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι τιμές γάλα, τυρί, φέτα και είδη απορρυπαντικών. Έχουν έρθει ήδη τα τιμολόγια, τα καινούργια στα σούπερ μάρκετ από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας μήνας. Ο ΣΕΒ λέει ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά περισσότερα θα υποθούν 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, παρότος και του κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί θα μιλήσει ο κ. Θοδωρόπουλος, θα πει και για το θέμα της ενέργειας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πρώτα. Λήγουν πολλά δάνεια των 700 ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρχές του 27. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα και ζορίζονται πάρα πολλοί εταιρείες.
0: Μα στείλανε και μια επιστολή που λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά για τις ενεργοβόρες, διότι δεν μπορούν να παράξουν και όταν παράξουν αυτό το προϊόν δεν έχει, πώς να το πω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να συγκριθεί με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει μέτρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε μια είδηση ότι η Τράπεζα Πυραιώσεως, η οποία θυμίζω έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, αγόρασε το γνωστό μευτήριο ΙΑΣΟ.
0: Ναι.
1: Και την Εθνική Ασφαλιστική, βέβαια, ως πλατφόρμα μπαίνει πολύ γερά στον χώρο της υγείας. Η Τράπεζα Πυραιώσεως, όπου γίνονται βέβαια εκεί πολλές ανακατατάξεις. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα για τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Πάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σε ένα ιστορικό πρώτο εξάμεινο με καθαρά κέρδη 7,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια χρονιά επίσης την καλύτερη όλων των εποχών, από το 1968 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο χρηματιστήριο, για κέρδη πάνω από 13 δις.
0: Ερώτημα.
1: Μια ομάδα 20 εταιριών,
0: ναι,
1: με προεξάρχοντες ελληνικά πετρέλαια, Motor Oil, ΔΕΗ, που αυτές οι τρεις από μόνες έχουν πάνω από 1,5 δις καθαρά κέρδη, τις τέσσερις τιμικές τράπεζες βέβαια και τις άλλες πολύ καλές εταιρείες. Από εκεί και πέρα το χάος, 150 εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή 20 τραβούν όλο αυτό το πράγμα και δείχνουν μια εντυπωσιακή λάμψη στην ελληνική βιομηχανία, οποία όμως δεν είναι έτσι, είναι κορυφή του παγόβουνου. Είναι λίγες και καλές. Αυτές όμως από μόνες τους, Γιώργο, δίνουν, για φέτος θα δώσουν μερίσματα πάνω από 6 περίπου δισεκατομμύρια, όπου το ανισχυτικό είναι ότι από τα 6 δις το 70% θα πάει στο εξωτερικό, έτσι, γιατί η μετοχή είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η έδρα είναι στο εξωτερικό κτλ. Στο κομμάτι της ποτοπόρου ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι μετά τον κύριο Χατζιωάννου τον Κύπριο, τον κύριο Παπά που μπήκε η Starbucks, ετοιμάζεται ο κύριος Τσαντάνης της Synergy να βάλει και αυτός την εταιρεία του στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στόχος είναι να έχουμε 7 ναυτιλιακές μέχρι το Μάρτιο του 27. Μετά θα ακολουθήσει, από όταν οι πληροφορίες δικές μου, και ο κύριος Μαρινάκης και έπονται και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι σε παράλληλη διαπραγμάτευση με Νέα Υόρκη και Όσλο Νορβηγίας βάζουν και γίνεται πλέον ένα μεγάλο hub η Αθήνα στο κομμάτι της ναυτιλίας. Εξάλλου ο Μπουζνιά αποχωρεί οριστικά και τελεσίδικα τον ερχόμενο Μάιο από την διοίκηση της Euronext και θέλει αυτό να είναι το τελευταίο του επίτευγμα, συν αν πείσει τους Γερμανούς με την ευκαιρία και το ποδόσφαιρο κτλ. Να παντρευτούν με τη Euronext και να γίνει το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου.
0: Είχε πει ότι μόνο οι Γερμανοί δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
1: Αυτοί. Ναι. Αυτοί αντιστέκονται, οι άλλοι θέλουν να έρθει η Φραγκφούρτη. Νομίζω, Γιώργο, όμως, ότι με όλο αυτό το κομμάτι ξεκίνησε σε όλη 24ωρο χρηματιστήριο. Ετοιμάζεται το Λονδίνο 24ωρο χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει το Τέξας ειδικά χρηματιστήριο 24ωρου βάσεως και η Ευρώπη πλέον δεν είναι πολύ μακριά. Θα αναγκαστεί και αυτή να πάει σε αυτή την εξέλιξη, όπως και οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία ετοιμάζουν και αυτοί δικό του χρηματιστήριο 24ωρου βάσεως για κρυπτονομίσματα, για νομίσματα, για αμοιβαία κεφάλαια. Εκεί πάει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω θα το έχουμε και εμείς αυτό.
0: Χαίρε βάθος αμέτρη, το κατάλαβα. Δεν θα κλείνει μάτι εκεί πέρα σε κάτι δικούς μας εδώ πέρα περίεργος.
1: Αλλά είναι θέσεις εργασίας είναι αυτό. Εντάξει,
0: ναι, δίκιο έχεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι και μια τρέλα αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Ξέρεις τώρα. Καλύτερα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να σε αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, στο ραντεβού της κάθε Τρίτης εδώ στον Sky 100,3. 7 με 9 το βλέπετε στην τηλεόραση ναυτεμπορική, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Το διαβάζετε και στην εφημερίδα ναυτεμπορική. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι και φίλος μου Ανέστης χρόνια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Κώστα στο Leverkusen. Βούνταβα, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να σας πω, μου λέγανε χθες οι αθλητικοί εδώ του ομίλου ότι έγινε χαμός, λέει, με τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας πάνω. Γιατί θα έχουμε, λέει, δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. με την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία σας έλεγα χθες ότι κέρδισε και αυτή μέσα σε Σερβία στο Βελιγράδι 2-1, και με τη Γερμανία. Ο Μπομπομπομο, National Mannschaft. Α, βούνταμα. Έρχονται οι Γερμανοί. Πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι μίζερη και αυτή η Γερμανία. Με αφορμή. Τώρα είδα ένα δημοσίευμα μια γερμανική εφημερίδα, οι άλλε ήταν πιο σοβαρέ. Με αφορμή την επικράτηση τη εθνική ομάδα. Λοιπόν. Αλλά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος με αυτά που είπε γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε σχέση με τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν αλλαντάλλων οι συνάδελφοι. Αλλά θα μου πεις, συνδυσμένα τα βουνά από τα χιόνια ψάλτη. Σωστό και αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Ρουμπίνη, καλημέρα. Στον Κέρακα. Ρουμπίνη, μας στέλνει το μήνυμά της. Θυμίζω, γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Θυμίζω, 698 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Είναι κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω έτσι. 698-123-1003. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, νομίζω ότι και το Νοέμβριο και τέρμα μετά. Σύνταξη. Ω, άρχισαν τα όργανα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς Γιάννη μου σε όλη την οικογένεια εκεί και στην εταιρεία που δουλεύετε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο. Χρόνια πολλά, λέει, στους Κυριακούς και όχι Κυριάκους. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου λέει και εγώ χρόνια πολλά, λέει, ακούω Γιώργο Νταλάρα. Τον άκουσα την περασμένη Πέμπτη, λέει, στο Κατράκι, ο υπέροχος όπως πάντα. Απορώ, λέει, που βρίσκει τόσο ζωντάνια, λέει. Τι πώς βρίσκει, ο... Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο Νταλάρας είναι στοχοπροσιλωμένος αυτό που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα καθημερινό, το οποίο δεν παρακλίνει, λέει, ούτε κεραία στο πρόγραμμά του. Και μπράβο του. Σωτήρη μου, καλημέρα. Ζαγορά, Πηλή, όλο το χωριό μαζεύει μήλα. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για τα μήλα. Φέτος πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς γενικά των μήλων, να ξέρετε. Θα τα βρείτε σύντομα, λέει, σε λαϊκές σούπερ μάρκετ μανάβικα σε όλη την επικράτεια. Μπράβο, Σωτήρη μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάμπρο. Πού είσαι, Λάμπρο. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλά. Έχω καιρό να σε διαβάσω. Τι κάνεις. Ο Κωνσταντίνος μου λέει τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο ρεύμα ανόδου, διότι υπάρχει, λέει, μόνιμη αστυνομία και έχει κόνους εκεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ξαναλέω, όχι μου φαίνεται, είναι λιγότερη κίνηση. Δεν είναι ζήτημα μόνο, δηλαδή έχει τύχει με τα μέτρα τα καινούρια να έχει πολλή κίνηση, χωρίς να υπάρχει περιστατικό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε αμέσως μετά. Α, δεν έχουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Νόμιζα ότι είχαμε διαφημίσεις. Για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει στα πρατήρια καυσίμων. Προλαβαίνω να πω καλημέρα στον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, στην Έφη στη Λαμία, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Σοφία στη Σπάρτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι κάνει κρύο. Καλές είναι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω στοιχεία τώρα, προλαβαίνω να το πω. 17 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 13 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. 4 βαθμούς στη Φλόρινα όμως. Η Καστοριά 2, ο Βόλος 13, η Πρέβεζα 20, 16 Ζάκυνθος, 16 στα Χανιά, 20 Σαντορίνη και η Μήλος, και η Σύρος και η Κύθνος, 19 η Σκύρος και η Λίμνος, 21 βαθμούς στην Κάρπαθο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ασμάτογλου. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες μου λέγατε λοιπόν ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κοιτάμε την τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία και σήμερα ψηλά είναι στα 106,7, χθες έφτασε 109, αλλά και όλα όσα πέφτουν πάνω στο βαρέλι και κοστίζουν στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που είναι αποθηκευμένη μέχρι κάποια δηληστήρια, είτε στην Ευρώπη, είτε σε άλλες, στην Ασία κλπ. Άρα, τι να κοιτάμε εμείς στην Ευρώπη, τι πρέπει να κοιτάμε
2: τελικά,
0: να ξέρουμε, ναι, περίπου τις τιμές.
2: Σωστά το λέτε. Τελικά, έχει αποσυνδεθεί η σχέση που είχαμε μεταξύ δηλισμένου προϊόντος και αργού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα και λόγω πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι άλλες οι παράμετροι που επιδρούν τελικά για την τιμή του προϊόντος του δηλισμένου, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, θέλω να πω. Γιατί μέχρι να φτάσει από αργό μέχρι εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, με όλες αυτές οι επιβαρύνσεις τις οποίες μπαίνουν στην τιμή επάνω του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα. Και βέβαια, όταν βλέπεις ένα αργό το οποίο ξεκινάει από τα 107, αυτή τη στιγμή στα 99, καρφαλώνει μετά ξανά στα 110 και δεν ξέρεις πού θα κάτσει την τελευταία στιγμή, άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ούτε αύξηση ούτε μείωση για τη σημερινή, την αυριανή μέρα. Ίσως την μεθαυριανή, μετά από δύο μέρες, δούμε κάποια μικρή μείωση της τάξης του ενός λεπτού με δύο λεπτών, αν δεν αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά για
0: πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σμάτογλου, με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί, λέει, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω πάντοτε, που είναι το πιο ευαίσθητο όσον αφορά την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Αν δηλαδή διατηρηθεί το περίπου δεκάλεπτο της κυβέρνησης και ό,τι δίνουν τα δηληστήρια για τις ανακοινώσεις ενώ τις αυριανές, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά τα δηληστήρια, 15 λεπτά, αλλά έχουμε και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Θα συνεχιστεί αυτό το 10 λεπτό
0: των δηληστηρίων. Το 10 λεπτό των δηληστηρίων, μπράβο. Δεν είναι της κυβέρνησης, είναι των δηληστηρίων.
2: Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Να σας
2: θα
0: πω.
2: Συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι.
2: Παραμένουμε στα ίδια.
0: Δεν θα αλλάξει.
2: Άρα
0: κάτι.
2: Δεν έχουμε. Όχι, βέβαια, δεν έχουμε κάτι να.
0: Αν υπάρξει μείωση, έτσι, υπάρξει μείωση είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ ή συνδυαστικά, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Αυτή η διαφοροποίηση, ελπίζω προς τα κάτω, θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση.
2: Εγώ θα σας πω μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή έχουμε υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, επειδή επιβαρύνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με το ΦΠΑ, γιατί είναι μέσα στη τιμή και το ΦΠΑ βαρύνει όλη
0: την ποσό. Σωστό, το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, δηλαδή.
2: Όλο το ποσό το επιβαρύνει. Έτσι, επιβαρύνει και το κόστος του προϊόντος και τα κέρδη και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αν λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρυνόμενο το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα είναι μια σημαντική μείωση. Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
2: ο οποίος προέρχεται αυτή η μείωση τελικά από το φόρο ενέργειας που έχουν εκείνοι. Είναι
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Ο δικός μας ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι.
2: Και έτσι μπορέσανε και το περάσανε κατά 17 λεπτά. Θα μου πεις, στο 2,35 που ήδη η αμόλυβδη βενζίνη στη Γερμανία με το 17 λεπτά που πήγε 2,18, δεν έχει να κάνει, είναι
0: μείωση.
2: Σημαντική μείωση. Και σε εμάς θα είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερο το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν έρθει και πάλι πλαφόν στις εταιρείες καυσίμων και στα πρατήρια, αυτό όχι στην Αθήνα, γιατί την Αθήνα την προηγούμενη φορά το έχουμε κουβεντιάσει ότι αντέχεται η ιστορία του πλαφόν, το ίδιο πλαφόν, η περιφέρεια, τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
2: Εάν δεν σχεδιαστεί το πλαφόν στα επίπεδα τα οποία κινούνται τα νησιά,
0: ναι,
2: δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιος τα στοιχεία να δει πού κινούνται τα νησιά, σε ποιο ανανομό, σε ποια κερδοφορία κινείται, και δεν βάλει αυτό το πλαφόν όπως πρέπει και το βάλει όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Οριζόντια θα το βάλει, δεν το βάλει όπως, οριζόντια θα το βάλει.
2: Αν το βάλει οριζόντια όλη η ίδια, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Που θα έχουμε πρόβλημα, και βέβαια ένα πλαφόν δεν μπαίνει στο πετρέλαιο θέρμανση. Έτσι δεν μπορεί να μπει.
0: Okay. Απλώς το λέω ως διαδικασία.
2: Αυτό το λέω για το πετρέλαιο θέρμανση, ναι, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Μα στο πετρέλαιο θέρμανση νομίζω ότι θα έχει άλλη τακτική. Γιατί οι ήδη ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Σημαίνει ότι με σχέση με το πόσο είναι τώρα, 2,10, πόσο είναι τώρα το. Αν άνοιγε αύριο το πετρέλαιο θέρμανση.
2: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ. Αν πάει στο 1,70, είναι 30 λεπτά κάτω.
2: Ναι, εκεί θα δούμε αυτή η μείωση πώς θα έλθει στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς το σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και βέβαια, ναι, θα το ανακοινώσει 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι,
2: 14
0: ακόμα
2: Οκτωβρίου.
0: Έχει δρόμο, ναι.
2: 14 Οκτωβρίου είναι πολύ αργά, διότι εάν χρειάζονται κάποιες
0: ρυθμίσεις, θα προλάβετε.
2: Εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις δεν θα προλάβουμε, και κάποιοι δεν θα μπορέσουν ίσως να κάνουν και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι πιο ευέλικτο να είναι οριζόντια στην Αθλία για όλους.
0: Okay, θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Καλημέρα και καλησπέρα να πω στη φίλη μας εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, την Ιωάννα, που μου στέλνει πρωί για μας το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, από την Φλόρινα, κάνει κρύο. Το είδα και εγώ στις θερμοκρασίες, αγαπητέ μου φίλε. Ωραία εκεί ο Σακουλέβας, ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα να πω στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελευσίνα. Καλημέρα μου, λέει, Μπαρμπαγιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, Τασούλα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμούς στα Σέρας. Καλημέρα και στον Αντώνη από τη Λίμνη. Έχω πρατήριο καυσίμων σε περίπτωση που επιβάλλει πλαφόν, όπως την προηγούμενη φορά. Έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε όλη, λέει, επαόριστον. Αν κλείσει το σύστημα στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, να ξέρετε. Έτσι, για να δούμε πώς και τι θα ανακοινωθούν και πώς θα ανακοινωθούν. Μιλάμε πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, βεβαίως, και για το πλαφόν, έτσι, να δούμε και εκεί με το πλαφόν τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργη, καλημέρα, χαιρετισμού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον να σας πω, αύριο θα μιλήσουμε για τη φέτα. Έχω ήδη συνεννοηθεί τι γίνεται με τις τιμές, γιατί ακούσατε νωρίτερα και από τον κύριο Ντόκα ότι από την πρώτη του μηνός φαίνεται να έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, φέτες κλπ. Να δούμε τι γίνεται με την ποσότητα της φέτας. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για την Ισπανία, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Εδώ, μετά το μαγκαζίνο το πρωινό, ωραίο το Σαρδά, θα μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που θυμίζω ότι πάει μέχρι αύριο. Για να υποβάλλετε τα σχετικά τις σχετικές αιτήσεις για να πάρετε την πρώτη έγκριση, θα μας τα πει ο Κεραμιτζόγλου. Θα μιλήσουμε με τα τουριστικά λεωφορεία για να δούμε τι μουρμούρα που υπάρχει και με τα τουριστικά λεωφορεία, και θα δούμε και λίγο την ιστορία με την Κυψέλη, με τα σπίτια εκεί. Δόθηκε και νέα συνέντευξη χθες από τον Δήμαρχο της Αθήνας και αρμοδίους. Α, αλήθεια, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Αιωνία που κάει και η καφετέρια κάτω από τα σπίτια τους και σε κάποια διαμερίσματα πάθανε σημαντικές ζημιές. Ποιος μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ αυτών των οικογενειών που ξαφνικά μείνανε χωρίς σπίτι? Είναι ζήτημα, ας πούμε, πολιτείας, περιφέρειας, δήμου? Πώς μπορούν να τους συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους όπου από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς χωρίς σπίτια? Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, βεβαίως. Εγώ τη λέω Μελάνια, αλλά εντάξει, τα λεκουάλε, μην νομίζετε. Θα επιστρέψουμε στις 7 και 4. Την καλημέρα μου σε όλους σας και καλό δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματ?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε.
8: Εγώ μπλοκ.
9: Star FM 93.
10: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Πολυτρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχοληθεί.
0: Την Guard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία.

0: σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε σε έλεγχο που πραγματοποίησε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, ενώ τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πως η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρβης πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επανορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση. Συνεδριάζουν ατύπως σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων έχει προγραμματίσει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
0: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
2: Να εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των
3: κανόνων. Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
2: Αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτής. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο

0: συγκεκριμένη στο μέτρο το οποίο μέχρι θα ανακοινώσουμε. Δεκα... Γιατί γίνεται μια συζήτηση, ναι, γιατί δεν το λέμε τώρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
2: Το θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ, να τον ακούσουμε.
3: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
2: Στις βασικές πολιτικές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου καθώς και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
2: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύως. Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
2: Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες.
6: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
2: 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ανέκριναν εντωμεταξύ χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόν, στην αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν χθες, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε, προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επανορόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές πίσω από τη φωτιά βλέπουν εμπρησμό, την έρευνα έχουν αναλάβει οι πυροσβεστικοί, αλλά και το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρός, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνο Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρες στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Ελληνά σε οικοδομή επί της Οδού Γεννηματά στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο δράστης συνελήφθη. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησογραφικού ιστότοπου Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσω από την παραλιακή, η οποία πολύ ταλαιπώρησε χθες τον κόσμο, χθες το πρωί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι εξαιρετική και στα δύο ρεύματά της. Δεν έχει σχεδόν σταματημό. Αντιθέτως, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιόνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, έχει κίνηση. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συναδελφός μας, με ενημέρωσε για ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα στο ύψος του Δαφνιού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κίνηση, είχε ανέβει ένα αυτοκίνητο πάνω στο κράσπεδο, δεν επηρεάζει την κίνηση. Είναι η συνήθις εικόνα και στους Καραμαγκά λοιπόν, από το δάσος Χαϊδαρίου η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και ισχυστούμε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η Λεωφόρος Κηφισού βεβαίως έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ασυζητηθεί. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς την Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση, Μεράνια.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια, σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Αφήστε τη νέα εποχή στην άκρη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Γιατί αύριο, αν δεν υπάρξει παράταση, τελειώνουν οι αιτήσεις του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι πάνε να μπουν στην αγορά κλειστά σπίτια. Κάτι το οποίο το ήθελε η κυβέρνηση. Κύριε Κεραμιτζόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, Γεώργιε, σχετικά με τα στοιχεία αυτά της ανακαίνησης κατοικίας, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λήγει η προθεσμία. Ήταν ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω εδώ και 3 μήνες, ίσως και παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Και έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 100.000 αιτήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Το αγκάλιασε ο κόσμος και οι πολίτες αυτό το πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα σου δίνει μια επιδότηση από 70% η μικρότερη μέχρι και 95% η μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν πολλοί είδατε ότι μπορώ όχι μόνο να αλλάξω κουφώματα και να το κάνω το σπίτι μου πιο καλύτερα ενεργειακά, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να αλλάξετε πλακάκια, επίπλα κουζίνας, να διαμορφώσετε το μπάνιο καλύτερα, υδραυλικά επίσης. Δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να κάνετε καλύτερο ενεργειακά το σπίτι σας, αλλά και να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα, τι γίνεται, για να το καταλάβετε. Όσοι λοιπόν μέχρι και αύριο θα καταθέσετε την αίτησή σας και είστε πραγματικά δικαιούχοι, θα λάβετε μια βεβαίωση επιλεξιμότητας στο email το οποίο θα έχετε δηλώσει την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως και τα άλλα προγράμματα, μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης, επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία μας είναι αληθή. Εκεί με τους κωδικούς σας φέρνει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία σας που έχετε δηλώσει για το ακίνητό σας, ε9, ε1 τα πάντα. Επιβεβαιώνονται ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και προχωράτε στην κατάθεση αίτησης. Εάν λοιπόν, γιατί υπάρχουν και όρια και στο εισόδημα, υπάρχουν επίσης καλύτερα κριτήρια για μονογονεϊκές οικογένειες, για πολυτεχνία, για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, έχετε μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης την καλύτερη προτεραιότητα έχουν αυτοί οι οποίοι, εσείς οι οποίοι θα δηλώσετε το ακίνητο ως κλειστό. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται. Και πώς αποδεικνύεται ότι το ακίνητο είναι κλειστό, πέρα από τη δήλωση που θα κάνετε, που το διαβάζει η πλατφόρμα στο ε9, θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το κλειστό ακίνητο να μην ξεπερνάει τις 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όρια και στην κατανάλωση ενέργειας και να φαίνεται ότι είναι κλειστό το ακίνητο στη δήλωσή σας του ε9.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, επειδή είναι 95.000 περίπου οι αιτήσεις, 100 μου λες εσύ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μέχρι και αύριο.
0: Ναι. Και πόσες θα προσθεθούν ακόμα. Αυτές όλες που έχουν πάρει και την επιλεξιμότητα, θα έρθει η ώρα όμως, γιατί τα λεφτά από ό,τι κουβεντιάζαμε χθες είναι περιορισμένα του προγράμματος αυτού, δεν είναι πολλά.
1: 500 εκατομμύρια, δηλαδή από τους 100 περίπου χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Θα πάρετε επιδότηση γύρω στους 15.000. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί
0: 1,5 αριθμός... στους 10, ναι, 1,5 στους 10 θα πάρουν δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων. Όμως, το είχαμε πει και την άλλη φορά, μην πιστείτε ότι με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας που θα λάβετε, γιατί πραγματικά τι σημαίνει αυτή η βεβαίωση? Ότι πληρείτε τα κριτήρια,
0: ναι,
1: για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Δεν είναι η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα. Μην ξεκινάτε λοιπόν και πληρώνετε πλακάκια κουζίνας, βρίσκετε μαστόρους και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι εργασίες ακόμα μέχρι να...
1: μέχρι να πάρετε την τελική έγκριση.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας.
1: Τώρα λοιπόν η τελική έγκριση, πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα κλειστά.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο θα είναι τα κλειστά? Διότι πρέπει να μπουν στην αγορά σπίτια τα οποία θα νοικιαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο στόχος αυτός είναι της πολιτείας να βγάλω στην αγορά σπίτια για ενοικίαση, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή εάν έχεις 13 και 15.000 σπίτια,
0: να έχεις μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί, με λίγα λόγια, να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα βγουν σπίτια, διαμερίσματα τα οποία θα μπουν στην αγορά.
0: Ωραία, ωραία. Άρα αυτοί προηγούνται λοιπόν πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά περιλαμβάνονται οι πολυτεχνίες, τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μονογονείς, τα χαμηλά εισοδήματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και έτσι λοιπόν και πάλι στα επίσης νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές έχετε και ένα μπόνους 5% επιπλέον στην επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
0: Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω για να κλείσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα χρήματα είναι πεπερασμένα του προγράμματος. Άρα και η επισήμανσή σου, μην ξεκινήσετε εργασίες απλώς ότι επειδή επιλεγήκατε. Μόνο όταν θα ενημερωθείτε ότι μπήκατε στο πρόγραμμα και θα πάρετε την επιδότηση. Ευχαριστούμε, Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανακαίνιση.gov.gr, εκεί μπαίνετε. Επίσης το βλέπετε και από την πλατφόρμα του gov.gr. Περιουσία και φορολογία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σε δύο λεπτά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Ιεραμιτόπουλο, κύριε Σιγκίνη. Να σε καλά, Γιώργο μου, ανακαίνιση κατοικίας ουσιαστικά. Υπάρχει αρκετά και μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μακάρι να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε θέμα με τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Νέο Κόσμο, χαιρετισμούς. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Σχηματάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, καλοχαιρέτα τους πεζούς, όντε καβαλικέψεις, και για να σε χαιρετούν και αυτοί, όντε θα ξεπεζέψεις. Σωστό είναι αυτό το μήνυμα, γενικά. Και ως, πώς το λένε, πολιτικό μήνυμα. Καλημέρα Σεβαστή, καλημέρα Ελένη, ευχαριστώ. Γεια σου Μέρη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Αθηνά. Λοιπόν, θες καφετζή κριτικό και εσύ τώρα. Λοιπόν, καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας αυτή την ώρα. Ίσως αύριο το πρωί με τον καφετζή. Έχετε αγάπη με τον καφετζή, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, κυρίες και κύριοι, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία, εκρήκεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο που με...
4: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπω σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργεια των 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητώντα κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προ το παρόν σε συστάσει για περιορισμό τη κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια, όπω μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τι νυχτερινέ ώρε και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7:33 πρώτα λεπτά, είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, είναι η τρίτη, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Αύριο περπατάμε την 30η ημέρα και από την 5η, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, ο Οκτώβριος έρχεται στη ζωή μας. 144.000 στρέμματα κάηκαν φέτος εκεί στην Πυρκαγιά, στο Πόρτο Γερμενό. 144.000 στρέμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλήθεια, τι έγινε εκείνο το πόρισμα για το ποιος έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, θυμάστε, ε? Που έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας ο οποίος ήταν ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου και ένας, αν δεν κάνω λάθος, Δανός που ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ευθύνες για το συγκεκριμένο δυστύχημα? Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς, γνωστός μας και γνωστός σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα την ακρίβεια. Α, αύριο καταρχήν μαθαίνω ότι έχουμε κινητοποίηση των φίλων μου των Φουρναρέων. Παρά το γεγονός ότι αύριο ανακοινώνονται μέτρα, βέβαια δεν ανακοινώνονται μέτρα για τις επιχειρήσεις, τις ενεργοβόρες, οι Φουρναρέοι λοιπόν είναι στα κάγκελα, μαθαίνω, και θα είναι αύριο έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Μεσογείο. Λοιπόν, ο κύριος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα, τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά λεωφορεία που αυξήθηκε αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, το κόστος της όχι της κατανάλωσης, ναι, με την έννοια της ακρίβειας του πετρελαίου κίνησης σε λεωφορεία τα οποία είτε μεταφέρουν μαθητές, είτε μεταφέρουν κόσμο, ενώ σε επιχειρήσεις, είτε κάνουν εκδρομές. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουν ακριβήνει τα τιμολόγια των εταιριών των τουριστικών λεωφορείων και πώς τα βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική? Καλημέρα κύριε Πραχάλη, τι κάνετε?
1: Έλα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ΣΚΑΙ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγανε κάτι οι συνάδελφοί σας, κύριε Πραχάλη, ότι ένα τουριστικό λεωφορείο που έβαζε, ξέρω εγώ, 500 λίτρα. Τα 500 λίτρα λοιπόν με 1,5 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο η τιμή, και με το 2,10, 2,20 που είναι τώρα, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η διαφορά καταρχήν έχει περάσει στην κατανάλωση? Τι λένε οι συνάδελφοί σας εδώ στην Αθήνα, ή παραμένει προς το παρόν εντός των εταιριών?
1: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, οι τιμές έχουν ξεφύγει από το Φεβρουάριο που έχει το θέμα 7 μήνες ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει δραματικά τις μετακινήσεις του τουριστικά τα λεωφορεία. Και αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις. Τα τουριστικά λεωφορεία ή κάνουν σχολεία ή κάνουν κρουαζιέρες ή κάνουν εκδρομές, διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Και καταλαβαίνετε, όταν ένα λεωφορείο τουριστικό επαγγελματικό κάνει 4 φουλαρίσματα το μήνα, από 700 ευρώ που φουλάριζε, όπως τα είπε πολύ καλά και ο πρώην πρόεδρος,
0: ο Ασμάτογλου,
1: βεβαίως τα είπε πολύ καλά, τον άκουσα με πολύ προσοχή, από 750 φτάνουμε να φουλάρουμε 1100, 400 και 500 ευρώ το φουλάρισμα. Να το κάνεις 3-4 φορές, να έχεις μια εταιρεία με 10-15 λεωφορεία, βγάλετε μόνοι σας το ποσό που επιβαρύνει κάθε εταιρεία.
0: Μα σίγουρα έχει κόστος. Το ζήτημα είναι αν σε αυτό το επτάμινο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μετακυλήσει το κόστος, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο με μια, ξέρω εγώ, επιχείρηση που μεταφέρει το προσωπικό, τους πάει και τους φέρνει, ή που κάνει εκδρομές, ή που κάνει μεταφορές μαθητών. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μετακυλήσει το κόστος, γιατί είναι ένα κόστος υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ναι, βεβαίως, κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, στους 7 μήνες που διανύουμε, έχουν όλες οι εταιρείες απορροφήσει τα καύσιμα πάνω στις επιχειρήσεις τους. Λίγες έχουν κάνει κάποια αύξηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια. Γιατί όλοι μέχρι τις 14 Οκτώβρη που να ψηφιστούν, να
0: ανακοινωθούν, να ελοποιηθούν.
1: Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μειώνονται τα δρομολόγια. Είναι να κάνει κάποιος 10 δρομολόγια, κάνει 5 δρομολόγια. Προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί να κάνει περικοπές και δεν έχουν μπει οι τιμές ακόμα πάνω στον κόσμο, να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει κανείς. Αν συνεχιστεί και άλλο το θέμα από Οκτώβριο και μετά, δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχιστεί. Mm-hmm. Έχουν πει όλοι που σας ακούμε πολύ προσοχή, μείωση τυπικού φόρου, μείωση ΦΠΑ. Ειδικά στα επαγγελματικά λεωφορεία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία, που τυχαίνει είμαι και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, έχει τα απαραίτητα ραντεβού και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, και με τους υπόλοιπους. Πρέπει να πράξουν γρήγορα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να το πράξουν γρήγορα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κρίση έξω στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσα είναι τα τουριστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, περίπου?
1: Εγώ θα σας πω, σε όλη την Ελλάδα είναι 10.000 τουριστικά λεωφορεία.
0: 10.000.
1: Γιατί μιλάω για όλη την Ελλάδα, και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να κάνουν και περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί ένας που φέρει τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα κάνει 500 χιλιόμετρα. Ένα που είναι εδώ μέσα που κάνει ένα σχολείο μπορεί να κάνει 1.000 χιλιόμετρα όλο το μήνα. Ένα που κάνει γραμμές, εκδρομές κτλ. Μπορεί να κάνει το ένα του λεωφορείου να κάνει 10.000 χιλιόμετρα, το κάνουν 10 μαζί με στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Άρα μιλάω γενικά το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Στο αντίτιμο, για να κλείσουμε, των εκδρομών, με αφορμή τα καύσιμα όπως έχουν εξελιχθεί τώρα, έχουμε αυξήσεις, έχουμε διαφοροποιήσεις των τιμών ή παραμένουν τα ίδια τιμολόγια, τα ίδια τιμές?
1: Παραμείναν οι ίδιες τιμές, κύριε Ψάλτη. Δεν ανέβηκαν οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος και να ταξιδέψει και να δουλέψει η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, είναι 7 μήνες συνεχόμενη η κατάσταση. Μας αρχίζει, μας θυμίζει λίγο πανδημία, μνημόνια κτλ. Δεν ξέρω μετά από τον Οκτώβριο και μετά πόσο θα αντέξουν και πόσο θα αντέξουν. Ναι, είναι πολύ.
0: Όταν μετά η κατάσταση
1: στριμώνεται πιο πολύ.
0: Ναι, έχουμε και τις γιορτές και λοιπά, που πάλι θα υπάρξουν εκδρομές, πάλι θα υπάρξουν.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι κινητικότητα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, κύριε Ψάρτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαχάλη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τουριστικά λεωφορεία. Το λέω αυτό διότι θυμίζω ότι έχουμε και ένα ζήτημα σε κάποια σχολεία, στα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα, παρά τις προσπάθειες που μαθαίνω ότι γίνονται για να καλυφθούν τα δρομολόγια της μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολεία. Τα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα. Τα χρήματα τα οποία ζητάνε εταιρείες με τουριστικά λεωφορεία επίσης είναι οριοθετημένα. Ζητάνε ενδεχομένως περισσότερα χρήματα, δεν μπορούν να βρεθούν. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Και ξέρετε, αυτό είναι αλυσίδα η ιστορία. Όσο υπάρχει η κόντρα, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία καθ' άλλο παρά ευχάριστη είναι προφανώς, και δημιουργεί και κάποια προβλήματα, ειδικά στην Ανατολική Αττική. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι επιτάσσεται το πρόβλημα λόγω για αυτής της κατάστασης. Μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε και μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για να επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως φαίνεται μακρινό για κάποιους από εσάς. Μιλάω πάντοτε για την ιστορία με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη και το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το έργο είναι η γραμμή του μετρό. Χθες δόθηκε μια νέα συνέντευξη από τον Δήμο μαζί και με τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο υφυπουργός, ο κ. Σταχιάος. Είδα και μια παρέμβαση που έχει κάνει και η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα για κάποιες οικογένειες. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σημειώνω ότι για την ιστορία δηλαδή του έργου, ότι ο Μετροπόντικας έχει ακινητοποιηθεί προς το παρόν. Άρα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, το οποίο έχει ένα χρονικό όριο για να κατασκευαστεί και να ετοιμαστεί. Που σημαίνει ότι για να ξεκινήσει πρέπει να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πάνω από τη γραμμή ότι δεν θα έχουν προβλήματα. Βέβαια, η περιοχή συγκεκριμένη είχε ζητήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι είχε πηγάδια, είχε μια σειρά προβλημάτων. Μαθαίνω ότι υπάρχει τρόπος τεχνικά να κατασκευαστεί η γραμμή χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τις πολυκατοικίες. Αντίστοιχα, λέει, προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες όπου στήθηκαν γραμμές μετρό. Επαναλαμβάνω, με ίδια ή ακόμα και χειρότερα προβλήματα, όπως στην περιοχή της Κυψέλης, στη δική μας περιοχή. Για να δούμε λοιπόν. Θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κολλιό Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
15: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο κατευθύνσεις πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, δηλαδή και από τον Σκάι εδώ και το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας και από το λιμάνι του Πειραιά, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ιετιώνια Ακτή προς την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, έχουμε θέματα και είναι μάλιστα νωρίς-νωρίς. Η Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κύφη Σου έχει καθυστερήσεις, η άνοδος της Θηβών, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα κυρίως και έχουν αρχίσει νωρίς-νωρίς. Και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο έχει προς το παρόν καθυστέρηση, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ακριβώς όπως τα περιμένουμε, δύσκολα όπως τα περιμένουμε, και ο Σκαραμαγκάς με τη Σχιστού να πλησιάζει, να φλερτάρει πια με το 1,5 χιλιόμετρο η Σχιστού προς Σκαραμαγκά, και κλείνουμε με την περιοχή του Καματερού. Και η Φιλής έχει κίνηση, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά κυρίως όσοι από τον Άταλο πηγαίνετε προς τη Φιλής και τη Ζωφριά, εκεί θα βρείτε κίνηση τρανή.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Λοιπόν, υπομονή στα κλασικά κομμάτια που είπε και ο κύριος Κολιομεγάλης. Είναι η μεγάλη μας πόλη, πόσους δρόμους να έχει και πόσους να απορροφήσει. Πόσο κόσμο να απορροφήσει και τι θα γίνει και με όλο αυτό το αυτοκίνητο μάνι και τις μηχανές κλπ. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Θα πάμε σε λίγο, θα βρούμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα που σας έλεγα και νωρίτερα και έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Χθες λοιπόν δόθηκε μια συνέντευξη τύπου για μια ακόμα φορά από τον Δήμο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις οικογένειες. Να ξέρετε ότι είναι περίπου, λέει, 34 οι πολυκατοικίες για τις οποίες έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα στοιχεία 14 κτηρίων, τα 12 λέει έχουν αξιολογηθεί και παραμένουν υποδιερεύνηση 2 ακόμα. Για τα υπόλοιπα κτίρια, καμία εικοσαριά περίπου, δεν υπάρχουν στοιχεία, υπόθηκε από την πλευρά του Δήμου της Αθήνας. Κάποια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, κάποια είναι στο κίτρινο. Όπως και να έχει πάντως, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί των κατοίκων, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω ότι όλοι στην κουβέντα που κάνουμε εκπροσώπους τους τέλος πάντων δεν βάζουν ζήτημα να μην γίνει βεβαίως η γραμμή του μετρό, δεν είναι το θέμα τους αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν τα έργα, αλλά δεν θα υπάρξουν πρώτον περαιτέρω επιβαρύνσεις στα σπίτια τους και το δεύτερο, σε όσα σπίτια έχουν εντοπιστεί προβλήματα, μικρά ή και μεγάλα, αναλόγως πώς να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο, και το έργο είναι ασφαλισμένο, για να μπορέσουν να διορθωθούν τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα για όσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιες οικογένειες από εκείνες τις πολυκατοικίες να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλα καταλήματα μέχρι ότου τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προς το παρόν δεν μας απαντάει στο κινητό, άρα έχω λίγο χρόνο να μιλήσω και για τα μηνύματά σας τα οποία μου στέλνετε, και η αλήθεια είναι ότι βάζετε καθημερινά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, άρα βρίσκω λίγο χρόνο να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το γνωστό και μη εξαιρετικό πρόβλημα που όμως έχει φτάσει στα δικαστήρια και αναφέρομαι στην ιστορία του ΔΔΕ, όπου συνεργεία του, συνεργαζόμενες δηλαδή εταιρείες με τον ΔΔΕ που κάνουν τις καταμετρήσεις, φαίνεται να εντόπισαν μία ακόμα περίπτωση που σύμφωνα με το συνεργείο αυτό, εξωτερικό συνεργάτης παρακαλώ, λέει ότι ο κύριος Στάδε φαίνεται να έχει πειράξει τον μετρητή του. Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός, θεωρώντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν παρενέβη πουθενά, πήγε δικαστικά την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν έφτασε η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, όπου εκεί δικαιώθηκε ο πολίτης για το γεγονός ότι δεν έπρεπε πρώτον να πληρώσει το πρόστιμο, ότι αυτό που λέχθηκε από την πλευρά του συνεργείου, επαναλαμβάνω, εξωτερικό συνεργάτης του ΔΔΕ, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κακώς ταλαιπωρήθηκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Θα κάνουμε μια κουβέντα αύριο με τον νομικό που υποστήριξε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και για τα λάθη τα οποία και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς αν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Να ξέρετε γενικά ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε ο ομιλών, αλλά εγώ το έλυσα διαφορετικά, είχε γίνει λάθος καταγραφή και μου είχαν βάλει 1000 κιλοβατόρες επιπλέον. Έπρεπε να πας, να βγάλεις φωτογραφίες, να πας εκεί, να πας παλιούς λογαριασμούς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να βγει νέος λογαριασμός. Α, επίσης θέλω να σας πω, επειδή το βλέπω εκεί και στη γειτονιά μου τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενοι, δεν είναι ξεκάθαρο, τα αυτοκίνητα γράφουν πάνω ΔΔΕ και αλλάζουν τους μετρητές, βάζουν τους καινούριους, τους ηλεκτρονικούς. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί θα μπορούμε γενικότερα να πάμε σε μια διαδικασία, ενδεχομένως στο μέλλον, όχι τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανάποδα όσον αφορά τα ενεργειακά, και να μπούμε σε μια διαδικασία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν και οι σχετικές προϋποθέσεις, για να κάνουμε κατανάλωση όταν είναι φτηνή η ενέργεια. Θα μου πεις και πότε θα είναι φτηνή η ενέργεια. Θα ενημερώνεστε από την προηγούμενη μέρα με το σύστημα, οπότε θα κάνετε τις κινήσεις σας. Επίσης σημειώνω ότι επειδή έρχονται και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, θα έχετε τη δυνατότητα, αν και εφόσον κάνετε την σχετική επένδυση, να βάλετε και μπαταρία, ούτως ώστε είτε η ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, είτε έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη διαδικασία όταν είναι φτηνό το ρεύμα, να κατεβάζετε ρεύμα στην μπαταρία. Να αποθηκεύετε λοιπόν ρεύμα στην μπαταρία σας. Επειδή έχω κάνει κάποιες κουβέντες με τους ειδικούς γύρω από το ζήτημα αυτό, θα μου πεις και πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Δεν θα τα κάνετε τώρα. Αλλά θα τα κάνετε εν ευθέτω χρόνο, όταν, ξαναλέω, έρθουμε σε εκείνη τη φάση που τα ενεργειακά θα είναι πιο ήρεμα. Γιατί τώρα δεν είναι για να κάνουμε εκπλήξεις στον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ένα μήνα μπορεί να πάει καλά και τον επόμενο μήνα, λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ ρευστές, να μην πάνε καλά. Και για να σας δώσω ένα νούμερο ακόμα για να τελειώσουμε, ελπίζω να με βοηθήσει το σύστημα εδώ πέρα, που βλέπω κάθε μέρα τις τιμές όσον αφορά τη χονδρική τιμή της ενέργειας. Ναι, αλλά δεν με βοηθά το σύστημα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ανοίγει καν η σχετική σελίδα. Θα ήθελα να σας πω πόσο κάνει σήμερα η πιο φθηνή και η πιο ακριβή ώρα για το ρεύμα στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και από ό,τι βλέπω καλεσμένος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για να κουβεντιάσει μαζί του και μαζί σας προφανώς, αν θέσετε ερωτήματα, τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η χώρα. Καλή σας μέρα, Sky 100,3.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Home.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
11: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
10: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
11: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
10: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Fog. Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Fog. Τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος.
2: Γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παρακολουθήσεις.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν αντίπως στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας αναμένεται να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά του στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υπό όρους. Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Oval γραφείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση

0: κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτερ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με πολύ χαρά όλες και όλους σε ένα ηλιόλουστο πρωινό, φωτεινό. Είμαστε εδώ στο Νέο Φάληρο, επενεργεί και ο βοριάς και φέρνει αυτή τη διάβγεια και την καθαρότητα, και ελπίζω η καθαρότητα και η διάβγεια στον ουρανό να μας δίνει την ευχέρεια να έχουμε και μια αντίστοιχη λειτουργία στον εγκεφαλό μας. Θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Στο Αριοδοθάλαμο, με τον παρέα με τον Ντίν Μάρτιν, έτσι για να δώσουμε μια νότα στην κίνησή μας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε, ευχαριστώ για την τιμή. Άρτη αφιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ταξίδι μας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Τα φρέσκα νέα. Τι μας φέρνετε?
1: Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ σύνθετη και δύσκολη στιγμή του. Δεν είναι μόνο οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, οι δύο μεγάλες εκ των οποίων βρίσκονται και στη γειτονιά μας, Ουκρανία και ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές κρίσεις με οικουμενικό χαρακτήρα. Αρκεί κάποιος να δει τι συμβαίνει στην Αφρική και ιδιαίτερα στην υποσαχάρη Αφρική. Είναι το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνθήκες επισιτιστικής κρίσης λόγω της κατάρρευσης του διαδρόμου στηρών από την Ουκρανία, συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο περιορισμού στις μετακινήσεις του πετρελαίου, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου λόγω του περιορισμού της μετακίνησης από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Κόλπο. Γενικά μια πάρα πολύ σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι, δεδομένου ότι στην αγαπημένη μας κοινωνία, στην οποία απευθύνεστε σήμερα σε ένα μεγάλο εύρος, εν πάση περιπτώσει μέσω αυτής της εκπομπής και του ραδιοφωνικού σταθμού, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε την απάντηση «ΟΚ με τους άλλους, ας δούμε εμείς τώρα πώς θα φουλάρουμε βενζίνη σήμερα». Και με δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι πέραν από τα προβλήματα του διαγωνισμού PISA ως προς τα αποτελέσματα, δυστυχώς στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια, τόσο στο κρατικό τομέα, το δημόσιο, το δωρεάν, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, δυστυχώς η οικονομική εκπαίδευση είναι μηδαμινή. Και με δεδομένο ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να σας ρωτήσω ποια είναι τα τελευταία νέα ως προς τον πόλεμο της Αραβικής Χερσονήσου, που απλώνεται και προς το ανατολικό σκέλος Ορμούς και προς το δυτικό σκέλος Χούθη και κυρίως επηρεάζει την Σαουδική Αραβία, από όπου αντλούμε το αργό, που μας δίνει και τον οδηγό για αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Ποια είναι τα νέα, παρακαλώ πολύ, σε επίπεδο αμερικανικής ηγεσίας? Βλέπετε να καταφέρνει κάτι ο πρόεδρος μέχρι τις εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ, αναφορικός με το Ιράν και αντιστοίχως η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη?
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Πορτοσάλτε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις βασικές έξοδοι για το αργό πετρέλαιο, το οποίο προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Είναι η Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο Περσικός κόλπος και είναι και οι χερσαίες υποδομές, οι αγωγοί, οι οποίοι διατρέχουν τη Σαουδική Αραβία μεταξύ των δύο κόλπων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι δύο κόλποι είναι σε καθεστώς αποκλεισμού ή μη αποκλεισμού. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν τα πλοία, ή τουλάχιστον να μην μπορούν ελεύθερα να διακινηθούν για να βγάλουν το πετρέλαιο από την περιοχή. Και επιπλέον οι χερσαίοι αγωγοί βρίσκονται στο στόχαστρο τρομοκρατικών οργανώσεων και ιδίως των Χούθης από την Ιεμένη. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση, το Ιράν είναι ένας πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της παραμονής μου να έχω μια εκτενή συνομιλία και κατηδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του εμπορικού της στόλου. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό, το πυρηνικό αν θέλετε όπλο του, είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς, ενός στενού από το οποίο περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου στην Ιφίλιο.
0: Αυτό που άνοιξε με τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε ο πρόεδρος Τραμπ στη συνεργασία με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ.
1: Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι η μεγάλη αρνητική συνέπεια είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση εκ μέρους του Ιράν, πρώτον, ότι ο έλεγχος του στενού είναι πολύ καθοριστικός και για την ευρύτερη γεωπολιτική του ασφάλεια, κυρίως όμως ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης. Και το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εστίες πολέμου παντού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπάρχουν στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, υπάρχει το Κατάρ, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία που δέχονται επιθέσεις. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Άρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν εμφανίζει ιδιαίτερα αισιόδοξα χαρακτηριστικά.
0: Ομαλοποίηση δεν βλέπετε σε...
1: Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση.
0: Οι όροι
1: που έχουν τεθεί εκ μέρους του Ιράν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ξεπάγωμα των πόρων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κατασχεμένοι του Ιράν ανά τον κόσμο, περιλαμβάνει το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει την επιβολή τελών ή οποιοδήποτε άλλου κόστους μετακίνησης μέσα από το Περσικό κόλπο.
0: Άρα η πίστη ήταν ο δυτικός κόσμος έναντι του άξονα του κακού.
1: Σε
0: αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές, κύριε Πορτοσάλτε, και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια συνθήκη ειρήνευσης η οποία δεν θα ταπεινώνει προφανώς καμία πλευρά, αλλά από την άλλη θα είναι και λειτουργική, έτσι ώστε το κάθε μέρος να μπορεί να εμφανίσει αυτή την ειρήνη ότι είναι λειτουργική, μία έστω μερική νίκη.
0: Ναι, φαντάζομαι, δηλαδή να κρατήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα οι Ιρανοί, να απελευθερώσουν τις ζωές πετρελαίου, αλλά έχοντας υποστεί και αυτή η ήττα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υφίστανται οικονομικές συνέπειες από τον αποκλεισμό τους.
1: Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το να αφήσεις αυτή τη στιγμή τον απόλυτο έλεγχο του στενού, να αφήσεις τον έλεγχο της διαμόρφωσης πυρηνικού όπλου, το να αφήσεις την πραγματικότητα τους διαμορφωτές τρομοκρατικής νοοτροπίας στην περιοχή, τους Χούθη, τους Χεσμπουλά, την Χαμάς, να ελέγχονται στην πραγματικότητα και να δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο και κατά του δυτικού κόσμου, είναι κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες. Άρα η Δύση θα πρέπει να σταθεί αυτή τη στιγμή ομόθυμη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να μπορέσει να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία που αποτελεί το πιο κρίσιμο παράγοντα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εκβιάζει συνολικά τον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, άντε να τους πείσεις τώρα, αλλά την ίδια ώρα η κυρία Κάλλας θέλει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των κρατών για την ναυσιπλοεία, δηλαδή εννοώ μέσων πολεμικών από τα μέλη κράτη της Ένωσης για την προστασία της μεταφοράς, της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα, πώς απαντάς αυτό, είμαστε σύμφωνοι, θα ανταποκριθούμε?
1: Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Πορτοσάλτε. Αρκεί να σας πω ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου στόλου. Άρα καταλαβαίνετε ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Σε αυτό το επίπεδο εμείς έχουμε πάρει την στρατηγική μας απόφαση να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση, να στηρίζουμε την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο τον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ήδη αποτελεί την νούμερο ένα προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οπότε θα υπάρχει σειρά πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Αλλά τι απαντά η Ελλάδα στην κυρία Κάλλας, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, συμμετέχουμε τώρα, αλλά μια καινούργια φρεγάτα υπό συνθήκες πολέμου, λέτε όχι. Δεν θα τη στέλναμε.
1: Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει
0: αποστολή. Σήμερα είναι συνθήκες πολέμου πάντως, για να ξέρουμε πού είμαστε σήμερα.
1: Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή. Αντιθέτως, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπήρξε μια μερική ησυχία και δεν υπήρχαν έως πρότινος τρομοκρατικά χτυπήματα, η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατεξοχήν την Ιταλία. Αλλά η απάντηση είναι σαφής: όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
0: Ναι, τώρα όμως στην Ερυθρά καταλαμβάνουν οι Χούθη νησιά, τα οποία είναι στην είσοδο της θαλάσσης περιοχής. Άρα αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου, κατάσταση πολέμου.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αποκλεισμός, κύριο Πορτοσάλτε, και υπάρχει ένα ναρκοθατημένο πεδίο στην διέλευση. Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, έτσι ώστε να υπάρχουν χωροθετημένοι διάδρομοι τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Αυτοί οι διάδρομοι αποτελούν μια πρώτη συμφωνία για να υπάρξει μια τακτοποιημένη είσοδος και έξοδος. Όμως από τη στιγμή που υπάρχει καθεστώς αποκλεισμού, είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει διακινδύνευση.
0: Αναφέρεσαι στον Περσικό κόλπο. Εγώ τώρα σας πάω στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί στην είσοδο, οι Χούθη καταλαμβάνουν κάποια νησιά που είναι στην είσοδο και ενδεχομένως να φράξουν και εκεί το πέρασμα.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο.
0: Αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου. Είναι κατάσταση πολέμου αυτό που επικρατεί τώρα στην είσοδο της Ερυθράς.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές πολέμου εκ μέρους των Χούθη. Υπάρχουν μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν υπάρχει διευρυμένη σύραξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί. Εμείς το παρακολουθούμε. Υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία κινείται πέριξ για να διασφαλίσει τα πλοία, ιδίως τα ελληνικά πλοία τα οποία κινούνται. Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε.
0: Άρα έχουμε φρεγάτα και στην Ερυθρά και στον Περσικό.
1: Μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο στενό του Ορμούς, με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή.
0: Τούτων δοθέντων, βλέπετε ότι η κρίση στην ροή των καυσίμων να συνεχίζεται.
1: Απολύτως ναι, και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άμεσος τρόπος για να μπορέσει να θεραπευθεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα περαιτέρω κλιμάκωση τιμών στο πετρέλαιο και στα προϊόντα πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κινούμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνει πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο για την ενίσχυση των καταναλωτών, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με συνολικές προμήθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέσα, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων που γίνονται και με άλλα κράτη. Η Ελλάδα έχει και άλλους ενεργειακούς προμηθευτές. Έχουμε και την Αλγερία. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, επισκέφθηκε την Αλγερία και είχε συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτό το οποίο μας έχει διδάξει τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή είναι ότι η υπερεξάρτηση είναι υπαρξιακός κίνδυνος για την οποιαδήποτε χώρα. Για τον λόγο αυτό, εμείς φροντίζουμε πρώτον για την αυτάρκειά μας, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ενεργειακές μας υποδομές να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας. Και δεύτερον, να έχουμε μια διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάρτηση που θα οδηγούσε και σε ματέωση των προμηθειών μας συνολικά.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε και δύο δηληστήρια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνουν, γιατί το λέω συγκριτικά με άλλες χώρες, στις οποίες έχουν κλείσει δηληστήρια στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δύο δηληστήρια στα οποία μπαίνει ποσότητα η οποία διυλίζεται, παράγεται προϊόν από το αργό πετρέλαιο και αυτό εξάγεται σε πολύ μεγάλη. έλεγα, άρα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Άρα τουλάχιστον έχουμε επάρκεια που είναι πολύ καθοριστική ως προς την προσφορά και τη ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, ενώ στην ελλαδική επικράτεια. Λέτε ότι και από το φυσικό αέριο είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά στην επάρκεια που είναι το ειδικό θέμα μέσα στο γενικό πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα έκανε τη στρατηγική επιλογή την τελευταία αυταετία, κύριε Πορτοσάλτε, να επενδύσει πάνω στην ενεργειακή αυτάρκεια και στις βασικές υποδομές. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα των ενεργειακών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταστεί ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος όχι μόνο διασφαλίζει την αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια, αλλά ουσιαστικά μας καθιστά και εξαγωγής ενέργειας στις γειτονικές χώρες. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, κύριε Πορτοσάλτε, και νομίζω ότι τώρα μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί, η Ελλάδα να λαμβάνει στο ενεργειακό της μείγμα το μεγαλύτερο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, επειδή αξιοποιούμε τον ήλιο και τη θάλασσα, προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυθονία στην Ελλάδα, να μπορούμε να έχουμε ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί αυτάρκεια, διότι ο ήλιος και η θάλασσα βρίσκονται σε απεριόριστες προφανώς ποσότητες. Επιπλέον έχουμε δύο σταθμούς επαναγριοποιημένου αερίου, εφεσαριού δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά το φυσικό αέριο της χώρας. Έχουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας αύξησης των τιμών. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση στους καταναλωτές. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το βασικό όμως σήμερα είναι ότι χάρη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας υπάρχει απόλυτη αυτάρκεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε με μειωμένες ποσότητες.
0: Το επισημαίνω και σας το ρωτώ, κύριε Γεραπετρίτη, διότι προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση δεν είχαμε και επάρκεια. Από αυτή την έννοια απαντήθηκε, προχωρήσουμε, γιατί έχω πολλά θέματα.
1: Υπάρχουν χώρες όμως, κύριε Πορτοσάλτε, που αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα ενεργειακής έλλειψης, ναι, και τούτο διότι δεν είχαμε ερημείς εγκαίρως.
0: Και στρέφονται προς τη Ρωσία.
1: Και στρέφονται τώρα προς τη Ρωσία. Μάλιστα. Βλέπετε ότι σταδιακώς υπάρχουν χώρες οι οποίες αποκαθιστούν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Βεβαίως δεν ομιλώ για τις χώρες εκείνες που ποτέ δεν διέκοψαν τους διάβλους με τη Ρωσία. Ναι. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εάν έχεις υπερεξάρτηση από μία χώρα, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή στην ιστορική σου πορεία θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή και ο εκβιασμός αυτός θα οδηγήσει σε ματέωση των εθνικών στόχων.
0: Σας ευχαριστώ, γιατί τώρα μου στρώνετε το πεδίο να κάνω την ερώτηση σε τη διμέτωπη. Απ' τη μια, θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω τη θέση κυβερνήσεως για αυτόν τον περίφημο κάθετο άξονα, για το αν θα αγκιστρωθούμε εντελώς στον αμερικανικό παράγοντα και στην αμερικανική αγορά, σε συνδυασμό από ό,τι καταλαβαίνω με τις επιθέσεις, όχι απλώς πιέσεις, αλλά με τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός από ενεργούς εν Ελλάδη επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί θα ήθελαν να προσδεθούμε να επιστρέψουμε ξανά στο άρμα της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε προγενέστερα χρόνια, όπως γράφει σήμερα ο εκδότης Θανάσης Μαυρίδης στο liberal.gr, η Ελλάδα πλήρωνε ακριβότερα αυτό το περίφημο ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ήταν συνδεδεμένα πιο άμεσα με την πουτινική Ρωσία.
1: Είναι πολλά.
0: Τι απαντάτε?
1: Είναι
0: πολλά
1: τα θέματα.
0: Τώρα και έχω ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Μιλώ τηλεγραφικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τις φθηνότερες τιμές ενέργειας που υπάρχουν, ακριβώς διότι έχει διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η Ρωσία πάντοτε είχε ακριβό πετρέλαιο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά πέρα από το ακριβό πετρέλαιο, η θέση της Ελλάδας είναι θέση αρχής.
0: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, κύριε Γεραπέτη.
1: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η στάση αρχής την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή και γι' αυτό τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια. Και τρίτον, δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Βεβαίως προμηθευόμαστε από εναλλακτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και από τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG, αλλά από την άλλη πλευρά φροντίζουμε έτσι ώστε οι πόροι τους οποίους λαμβάνουμε οι ενεργειακοί να προέρχονται και από άλλες χώρες. Υπερεξάρτηση στην Ελλάδα ενεργειακή δεν πρόκειται να διαμορφωθεί και γι' αυτό τον λόγο δημιουργούνται αυτές οι υποδομές, οι τεράστιες υποδομές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί την τελευταία επταετία για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα είναι αυτάρκης και αυτόνομη στην ενέργεια.
0: Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ταχύτητα με την οποία απαντάτε. Θα είμαστε μαζί και για το επόμενο τέταρτο μετά τις 8:30. Κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον τώρα πρώτου διαλύματος, όρος 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
8: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
7: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
7: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Σύγκρου Αρθιτού και στη Βασιλός Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επεσήμανε ακόμη ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική αποστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ελληνική φρεγάτα υπάρχει μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όχι στον Περσικό και στα στενά του ορμούς, καθώς δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Κυρίες και κύριοι ακροατές, ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
6: Πρόβλημα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και σήμερα από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στο Γαλάτσι λόγω και Λαϊκής Αγοράς, στην άνοδο κυρίως της Λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τα πάνω, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, πολλή κίνηση ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα όμως, κλείνουμε με τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού προς τη Γούναρη δηλαδή. Γεμάτο αυτοκίνητα, ομοίως και παραλιακή.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλη μια φορά. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά και παρέα. Όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που θα ακούσατε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Και πιάνω το νήμα από αυτό το που κυκλοφορεί το τελευταίο 24ωρο για ένα δείπνο το οποίο έγινε τον περασμένο Μάρτιο και στον οποίο δείπνο παραβρέθηκε η αμφιτρίων ενδεχομένως ήταν η κυρία Αμερικανίδα η κυρία Γκίλφοιλ πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στο οποίο δείπνο παρευρέθηκε και ο υπουργός ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου και από ό,τι μαθαίνω και ο κύριος Κυρανάκης, και στο οποίο υπόθηκε λέγεται ότι χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τη Ρουμανία, κυρία Γκίλφοιλ φέρεται να είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπου δει και στην Ελλάδα και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης.
0: Καμία απολύτως απειλή δεν υπήρξε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε κανένα συνέδριο. Η Ελλάδα δεν ανέχεται απειλές, ούτε θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στη φαντασία ορισμένων.
5: Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς ερμηνεύεται την ηπιότητα του Τούρκου Προέδρου κυρίου Ερντογάν.
0: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι η Γενική Συνέλευση είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Η Ελλάδα διανύει το δεύτερο χρόνο της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος, σχεδόν ομόφωνα εκλεγμένο μέλος από τις 195 χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα είχαμε έναν πολύ πρόσθετο σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε. Υπήρχε όμως μια διάχυτη ανησυχία, μια διάχυτη αμφισβήτηση της δυνατότητας του οργανισμού να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
5: Αυτό πια είναι εμπεδωμένο. Δεν είναι εμπεδωμένο στη συνείδηση και των ηγετών που προσπαθούν να στηρίξουν μεγάλα τον ΟΗΕ.
0: Δυστυχώς,
5: αλλά υπάρχει θέμα με τον ΟΗΕ.
0: Όπως το λέτε, και όχι μόνο με τον ΟΗΕ, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα σε ό,τι αφορά με τη διεθνή πολυμέρεια. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί υφίστανται μια σοβαρή κρίση, διότι φαίνεται ότι από την πολυμέρεια μεταφερόμαστε προς την μονομέρεια, δηλαδή από το διεθνές δίκαιο προς την δύναμη της ισχύως.
5: Συμβάλλουν και οι διεθνείς μεγάλοι παίκτες, δηλαδή όσο αναδύονται αυταρχικού χαρακτήρα ηγέτες, αυτό θα αποδυναμώνεται δυστυχώς.
0: Είναι αληθές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αιστείες επιβολής και λιγότερες αιστείες κανόνων. Πρέπει να επανέλθουμε στους κανόνες. Τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχουμε και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προφανώς θα έχει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και σε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, είναι να ξαναβρούμε τα βασικά. Και τα βασικά είναι να μπορούμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να συζητούμε. Να συζητούμε με καθαρό μυαλό, έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ξέρετε, η διαπραγμάτευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών ή Ρωσίας, Ουκρανίας ή στο Σουδάν ή στην Αϊτή ή στη Δυτική Σαχάρα, παντού έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι υποχωρεί ο διαβουλευτικός χαρακτήρας, δηλαδή διατηρούν πάρα πολύ σκληρές θέσεις όλα τα μέλη, έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να αντιληφθούν τις θέσεις των συνομιλητών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί εύκολα η οδός εκείνη. Πάμε να δούμε τα ζητήματα μας.
5: Μεσόγειο, υπάρχει αυτή η ιδέα της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Να ξεκινήσω από το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Να επισημάνουμε ότι με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας και κατά τη γνώμη μου ορθώς. Εκείνο το οποίο διατηρούμε.
5: Εγώ ακούω αντιθέτως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ητάται η κυβέρνηση, εσείς και ο Πρωθυπουργός πρωτίστως, με την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Ο παραλογισμός του όταν
5: ότι είστε ενδοτικοί και ότι τα έχετε δώσει όλα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος κερδίζει κατά κράτος.
0: Ναι, πούντο αυτό δεν έχουμε δει στην πραγματικότητα, διότι εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η διεθνή θέση της Ελλάδας έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ, όχι μόνο με το Ισραήλ, με όλο τον αραβικό κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και απ' την άλλη, έχουμε κερδίσει τέτοιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια ανθεκτική άμυνα. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε απείρως καλύτερη θέση από εκείνη που βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια.
5: Αν και βάλετε το σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα πάνω στα νησιά σας και σε συνεργασία με το Ισραήλ, διότι θα έχουμε άσχημα ξεπερδέματα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία έχει πολύ βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει επί δεκαετίες. Είναι η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και της αποστρατικοποίησης. Δεν πρόκειται να αποστεί από τις βασικές αυτές θέσεις, ούτε πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να αποστεί. Θα ήμασταν απολύτως εθεροβάμονας να θεωρούμε ότι επειδή ξεκινήσαμε ένα δομημένο διάλογο, θα έχουν διαφορετική άποψη στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο όμως είπαμε είναι το ακόλουθο. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια θεμελιώδης έλλειψη αντίληψης στον τρόπο που διεξάγεται ένας διάλογος. Θεωρούμε ότι όταν συζητάς εξ ορισμού κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το
5: είναι
0: αντίθετο
5: ισχύει. Ξέρουμε, ή γιατί οι ηγέτες που σας κάνουν, πρώην ηγέτες ενώ στις πολιτικές μας τάξεως, οι θύνοντες που πήραν την λαϊκή ψήφο και κυβέρνησαν, σας κάνουν τώρα, ενώ έκαναν τα ίδια πράγματα, σας κάνουν τώρα την κριτική γιατί δεν είναι εκείνοι τα πράγματα και είστε εσείς.
0: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πορτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητά με την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Με δύο διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι δομημένος, έχει όρια, έχει παραδοτέα, έχει χρόνους, έχει υπεύθυνους. Και το δεύτερο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Και είναι μετρήσιμα αυτά. Ευτυχώς στην εξωτερική πολιτική, κύριε Πορτοσάλτε, τα αντικειμενικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία
5: τι
0: μιλούν.
5: Τι παραδίδεται συνεπώς, τι παραδίδει στο τέλος της οκταετίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ωραία, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Για τον λόγο αυτό λοιπόν να σας πω. Πρώτον, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας μεγάλωσε. Και τούτο διότι αύξησε τα χωρικά της ύδατα, που σημαίνει μεγαλύτερη επικράτεια, έκανε τις συμφωνίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με Ιταλία και Αίγυπτο, μεγάλωσε την.
5: Ναι, δεν τολμήσατε νότια της Κύπρου να πείτε πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί για να δείξουμε ότι το έχουμε αυτό και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Πάντοτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα και είναι στη φαρέτρα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Πορτοσάλτε, ποιος άλλος το έκανε? Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή? Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται. Να σας πω επίσης το εξής. Ποιος άλλος ήταν εκείνος που κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Τουρκία αύξησε το αμυντικό σθένος όπως το έπρεξε η παρούσα κυβέρνηση? Πριν από 3 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, είχαμε Μπελαρά, είχαμε Ραφάλ, είχαμε αναβαθμισμένα F-16, περιμέναμε τα F-35. Μας λένε σήμερα για τα ζητήματα του ότι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Εγώ ξέρω τα απλά δεδομένα και τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα. Πριν από 7 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν απλώς πελάτης, δεν θα προμηθευόταν απλώς. Παρήγαγε τα F-35 και είχε συμφωνία για αναβάθμιση των F-16. Σήμερα η Ελλάδα δεν ήταν πουθενά. Δεν ήταν καν στον αμυντικό χάρτη.
5: Εκλήθη, όπως λέει οι πληροφορίες, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Αφήστε το αυτό, γιατί κάναμε τα Eurofighter. Μην ανοίξουμε, αλλά μην τα μην
0: ωραία. Σήμερα όμως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει τον πιο ενεργό και ισχυρό, ωραία, στόλο.
5: Μιλάτε με τον κύριο Φιντάν.
0: Βεβαίως και μιλάω με τον κύριο Φιντάν.
5: Σας διαμαρτυρήθηκε για την ασπίδα? Σας σήκω στο τηλέφωνο να σας πει, Γιώργο, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι σαφής.
5: Δεν απειλεί, λέει, μας περικυκλώνεται.
0: Αυτό ουσιαστικά.
5: Οφείλουμε να το ακούσουμε αυτό, το περικύκλωση πρέπει να το ακούσουμε ή όχι? Είναι λάθος και να το ακούσουμε ακόμη?
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι το ρεκόρεθο. Το λέω και μερικές φορές νομίζω περνάει στα ψηλά. Η αλλαγή που γίνεται στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ότι πλέον δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Υπήρχε μια βασική αρχή στην ελληνική διπλωματία ότι τα πάντα κινούνται πέριξ του τι πράττει η Τουρκία. Όχι πλέον. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, κύριε Πορτοσάλτε, ώστε να μην, ωραία, χρειάζεται πια να παρακολουθεί κάθε μέρα τι κάνει, ωραία, η Τουρκία για να απαντά.
5: Δεδομένα της παρακολούθησης του ελλαδικού χώρου θα αντανακλώνται στα κεντρικά του Ισραήλ, συνιστά για τους Τούρκους αίσθημα περικύκλωσης.
0: Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε ουσιαστικά στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η απάντηση όμως είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κάνουμε τις αμυντικές μας προμήθειες είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καμία άλλη χώρα παρά μόνο την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την αμυντική δομή δυνάμεων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο και δεν μπαίνει σε συζήτηση.
5: Η πόντιση του καλωδίου που θα πάει στην Κύπρο, κύριε Γεραπετρίτη, περνάει από χώρο που συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας.
0: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθόν κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
5: Πήγαμε τη χάραξη νοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
0: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις. Δυστυχώς, οποιοδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μια απλή παρακολούθηση του χάρτη. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων να δει ότι το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει.
5: Ακόμη και αν έρθουν πλοία της Τουρκίας, πολεμικά πλοία, να σταθούν μπροστά στο γαλλικό σκάφος, κύριε Υπουργέ.
0: Η έρευνα και η πόντιση θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Το έχω πει επανειλημμένως.
5: Φαντάζεστε σε τι βαθμό θα εκθέσει την κυβέρνηση και προσωπικώς τον κύριο Μητσοτάκη και εσάς. Αντιλαμβάνεστε μια πιστοχώρηση έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Ένα. Δεύτερον, θα υποβάλει η γαλλική εταιρεία σχέδια στην Τουρκία και σε ποιο επίπεδο, σε επίπεδο προέδρου, τεχνοκρατών, τι ακριβώς θα γίνει, επειδή διαβάζω ότι η Τουρκία θέλει να ξέρει το πώς θα εξελιχθεί η πόντιση.
0: Η απάντηση είναι σαφής. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία, η γαλλική κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή γαλλικών συμφερόντων είναι πρωτίστως κατά το πλειοψηφικό πακέτο το έργο αυτό, θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον. Και η ελληνική πλευρά θα αδειοδοτήσει το έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο.
5: Η Τουρκία
0: αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι προβλέπονται. Ούτως ή άλλως η έκδοση της Ναύτεξ, κύριε Πορτοσάλτε, γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοών. Άρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας. Άδεια όμως θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα.
5: Τελευταία ερώτηση. Αυτή η διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο και η θέση της Ελλάδος. Και φεύγεται.
0: Είναι
5: εξής σύσκεψη ο κύριος Υπουργός και πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε.
0: Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία έχει προτείνει να υπάρξει μια πολυμερής διάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα κοινά ζητήματα τα οποία αφορούν τη Μεσόγειο. Ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε απευθύνει. Πράγματι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο μια ανάλογη σκέψη έτσι ώστε τα παράκτια κράτη να βρεθούν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, είναι επίσης τα ζητήματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία, άρα είναι καλό να βρίσκονται οι παράκτιες γειτονικές χώρες. Από την άλλη πλευρά, απαράβατος όρος για την οποιαδήποτε πολυμερή συνεδρίαση, σύμβαση, συνέλευση είναι η συμμετοχή της Κύπρου που στην πραγματικότητα διασφαλίζει και το γεγονός ότι όλα τα παράκτια κράτη θα βρίσκονται εντός της συζήτησης αυτής. Στο μέτρο που η Τουρκία δεν αποδέχεται ή δεν μπορεί να αποδεχθεί τη συμμετοχή της Κύπρου, είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου συνάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.
5: Δεν μπόρεσα να σας θέσω θέματα αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά
0: αυτό είναι το αγαπημένο μου.
5: Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε.
0: Να πω μία κουβέντα τότε, ναι, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
5: Και ότι η Ελλάδα, απαντήστε και συμπεριλάβετε, και αυτό διαβάζω σε αγαπημένους μου αρθρογράφους, ότι πρέπει να αυτονομηθούμε, να απεξαρτοποιηθούμε από την τουρκική μας, από τον τουρκικό προσανατολισμό και να πάρουμε πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή μας, Μέση Ανατολή.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική την οποία είχε ποτέ. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στα Δυτικά Βαλκάνια, ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική, ισχυρό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι επέκεινα μιας πολύ βασικής αρχής, ότι εμείς δεν θα καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική επί τη βάση του τι πράττει η Τουρκία. Είχαμε μια απολύτως τουρκοστρεφή εξωτερική πολιτική, η οποία μας οδηγούσε σε σημαντικά λάθη στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πορτοσάλε.
5: Η αδρανία ταυτοχρόνως.
0: Η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι οπισθοδρόμηση. Δεν υπάρχει αδράνεια η οποία να δημιουργεί εμπροστοβαρή κίνηση. Τελεία. Σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική αμυντική, να μην ταράσουμε τα πράγματα, εγώ απαντώ. Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή, και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοδήποτε γειτονάς μας.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ για την τιμή.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, και εδώ κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και προηγουμένως σημειώνω, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Έχετε δίκιο, αγαπητή Κωνσταντίνα, σημειώνετε στο WhatsApp 698-123-1003. Μα μιλάω πάνω στον Πίνο. Πίνο Ντονάτζιο είναι, δεν τον κάνω, αμαρτάνω τώρα. Μας χρειάζεται λίγο έτσι να... μια γλυκιά ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι. Είναι σαν και αυτό που λέμε η κατάστασή του. Όταν μπήκαμε στη δημοσιογραφία δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αν γράφαμε, αν τολμούσαμε να γράψουμε ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση και όχι η κατάσταση της υγείας του, η κατάστασή του είναι καλή, η κατάστασή του είναι, ξέρω εγώ, μέτρια ή θλιβερή. Σήμερα όμως βλέπω ότι η λατρεμένη μου ελληνική δημοσιογραφία καθιέρωσε το «η κατάστασή του». Η κατάστασή του, εντάξει, αφού είναι η κατάστασή του και αποδέχεστε όλοι και όλοι και όλες ότι η κατάστασή του. Λοιπόν, μπάστε τους, μην χάνουμε εγώ τώρα σε τέτοια. Λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα ότι όταν οι υπουργοί μιλούν τόσο ήρεμα και καθαρά όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι πάντα σαφή σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν. Άριστα, αγαπητή Κωνσταντίνα, καλημέρα σας. Θα τον έχουμε καλεσμένο σε λίγο τον κύριο Βασιλιάδη της interview. Ρώτησε όμως, τώρα ήρθε φρέσκια δημοσκόπηση, ρώτησε με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και απαντήσατε με άλλο κριτήριο 11%, μάλιστα, με το κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει 25%, με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει 64%. Αυτό μου δίνει μια ελπίδα ότι δεν χανόμαστε σε περιβάλλοντα μη σοβαρά, μη σοβαρότητας. Ελπίζω, ελπίζω και εύχομαι. Ελπίζω, ελπίζω και εύχομαι. Διότι ο μέγας κριτής είμαστε εμείς όλοι, όπως καταλαβαίνεις. Η ψήφος μας που έλεγε η κυρία Κακούρη χθες. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ρώτησε interview. Μητσοτάκης απάντησε το 30,9, δηλαδή το 31%. Κανέναν απάντησε το 19%, 18,9 ίσον 19. Τσίπρα απάντησε το 15,7, να το κάνουμε 16, να το στρογγυλοποιήσουμε. Νίκος Ανδουλάκης απάντησε 10,1, αυτό δεν στρογγυλοποιείται, δηλαδή 10%. Βελόπουλος απάντησε το 5,2, Κουτσούμπας απάντησε το 4,6, Καριστιανού απάντησε το 3,7, πάντα ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε να κυβερνήσει τη χώρα, έτσι. Βαρουφάκης απάντησε το 3,4, Λατινοπούλου το 2,5 των συμπολιτών, Κωνσταντοπούλου το 2,3, Κασελάκης απάντησε το 1,3, Νατσιός απάντησε το 0,9 και Σακελαρίδη προτιμά το 0,5 των συμπατριωτών μας. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίσατε? Νουδού 26,9, αυτό είναι πρόθεση ψήφου. Ελλάς 14, Πασόκ 12,7, Ελληνική Λύση 7,9, Κουκούε 6, Ελπίδα 4, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτης 1,3, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,3, Αναποφάσεις 9,1. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με αυτό λέω κλείνετε και πάτε στη δουλειά σας. Νουδού 29,6 λέει interview, Ελλάς 15,4, αυτό είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ελλάς 15,4, Πασόκ 14, Ελληνική Λύση 8,6, Κουκουέ 6,6, Ελπίδα 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας 3, ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτης 1,4, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,3, άλλο 6,6. Γεια σας, θα συνεχίσουμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων και το διάλειμμα που ακολουθεί. Καλημέρα.
0: Time out για Θράκων.

0: Κτίριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
1: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
0: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
1: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Αθηνών. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της και η διεθνής παρουσία της χώρας έχει εκτοξευθεί, τόνισε στον Sky πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η χάραξη για το καλώδιο δεν περνάει από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διεύλοι επικοινωνίας. Ωστόσο, ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση, μίλησε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Επισήμανε ακόμη ότι χωρίς την ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα, συνεδριάζουν ατύπω στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά την συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο, ενώ το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα $107 το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας μπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον πιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται ο εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Επιστρέφει στο σπίτι της 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία και όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της επιτεύχθηκε συμφωνία με τους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην δεύτερη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΟΑΚΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση.
3: Γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο Ζωντανή, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που ο ήλιος, σήμερα είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 19 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 12 λεπτά μετά τις 7. Καλά η μέρα έχει πάρει την Κατιούσα, 11 ώρες και 53 λεπτά η διάρκεια της. Σήμερα έχει την τιμητική του ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, έχουμε τέτοιο όνομα εδώ στα Γρεβενά.

Μην πάρετε τον Κώστα τον Κυριάκου. Κυριάκου λέγεται στο επίθετο. Δεν είναι Κυριάκος, μην μπερδευτείτε. Κώστας είναι το μικρό του. Γιατί πραγματικά κοίταξα τώρα στο κινητό και λέω Κυριάκου. Άλλο Κυριάκου επίθετο και άλλο όνομα, όνομα Κυριάκος. Έχουμε Κυριάκους αρκετούς, ναι. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε Παγκόσμια Ναυτική ημέρα, ναι, και σελήνη 17,6 ημερών. Και ο καιρός, μεταβολή λέμε, αλλά εμείς δεν είδαμε ακόμα. Μεταβολή λοιπόν του καιρού, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Νομίζω κάπου εκεί ίσως μας πιάσει, θα τα δούμε λίγο αναλυτικότερα σε λίγο. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στην Ανατολική χώρα θα σημειωθούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές αναμένονται επίσης στην Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται, ενώ από το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότιο-δυτικά. Η άνεμη τώρα βλέπω στα δυτικά βορειοανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία η ανώτερη σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στην νησιωτική χώρα θα φτάσει και τους 26, και γελώ βέβαια, τι να λέμε. Ενδεικτικά λοιπόν να σας πω για κάποιες περιοχές. Σήμερα στην Αττική ανώτερη στους 25, στην Θεσσαλία Κυκλάδες βλέπω 26, στην Θεσσαλονίκη 24, μιλώ για τις ανώτερες θερμοκρασίες. Αττική 25 το είπα, όχι, το λέω τώρα. Δυτική Μακεδονία σε εμάς εδώ δίνει έως 22 βαθμούς, Ήπειρο 23, στον Κάμπο βλέπω 24. Και βέβαια λογικό είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που είναι εδώ στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος υποχωρεί, και οι ψηλότερες που είναι στα νησιά του Ιωνίου σήμερα, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, εκεί θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Λοιπόν, λέει και το Μετέο, κάνει και το Μετέο μια πρόγνωση, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Να πάμε στον δικό μας χάρτη, να πάμε στις δικές μας πληροφορίες, όπου ο Μετεωρολογικός Σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, στις 9, δηλαδή πριν από 24 περίπου λεπτά, έδειχνε 6 βαθμούς, παρακαλώ, ανώτερη θερμοκρασία. Χαμηλότερη της ημέρας 3,7. Δεν του σπάσαμε το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας, όχι. Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα είχαμε 10 λεπτά μετά τις 12, μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή από την προηγούμενη μέρα μας είχε μείνει ένα 8,7, δεν το φτάσαμε ακόμα, είμαστε στους 6. Να δούμε χθες τι κάναμε εμείς. Τα Γρεβενά χθες υψηλότερη θερμοκρασία 23,7 είχαμε στις 4 και 20, 23,7, 4 και 20, και βέβαια ξέρετε το χαμηλότερη θερμοκρασία, 2,3 είχαμε στις 24 του μήνα, 24 ήταν την Πέμπτη που μας πέρασε. Και πάμε στο Μετέο, να ρίξω μια ματιά αυτή τη στιγμή, να δούμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα, θέλετε, και τα δύο, ωραία. Πάμε να δούμε τι θερμοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είπαμε στα Γρεβενά έχουμε 6, 13,4 βλέπω Μαυραναίος, βλέπω 14,3 στο Ζιάκα. Γρεβενά 6 παρακαλώ. Μέγαρο 13,6. 8 το Ελεύθερο. Αμυγδαλιές 13,3. 10 η Κιβωτός. Τσοτήλη βλέπω 13,1. 14,3 είπαμε Ζιάκα, μάλιστα, και να βγάλουν τα κοντομάνικα. Να πετάξουν μάλλον τα μακριμάνικα, ναι, και να βάλουν τα κοντομάνικα. Δοτσικό βλέπω 10,3.
είναι θερμοκρασίες αυτήν τη στιγμή. Δεσκάτη είναι στους 14,7. Κοζάνη βλέπω 13,2. Γαλατινή 9,1. Δηλαδή τα Γρεβενά έχουν αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Α, βλέπω και ένα 5,9 Νεάπολη, Κοζάνης, και βλέπω επίσης ένα 5,9 Παλιουριά Γρεβενών. Μάλιστα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας που είχαμε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Γρεβενά βλέπω 3,7. Μαυρανέοι 10,5, χαμηλότερη. Κάτω από κανένα τζάκι το έχουν το θερμόμετρο τώρα εκεί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πρέπει να ρωτήσω τον Μπούμπαρη να μας πει. 10,5 χαμηλότερη. Α, Μαυρανέοι, ναι. Όχι, στο Ζιάκα είναι ο Μπούμπαρης, εκεί θα είναι το τζάκι, αλλά 9,4 βλέπω και εκεί, πολύ υψηλά. Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία, επαναλαμβάνω, και πάλι τη ημέρα. Η Δεσκάτη είχε 9,3. 6,1 βλέπω Κιβωτό. 8,6 βλέπω Αμυγδαλιές. Τσοτήλη 10,8. 11,8 βλέπω Μέγαρο, χαμηλότερη. Είναι καλά δηλαδή. Δοτσικό βλέπω 4,4. Βασιλίτσα 5,4. Το Δοτσικό κάτω από τη Βασιλίτσα σήμερα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την εξέλιξη του καιρού. Πάμε να δούμε το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr. Σήμερα μας δίνει ανώτερη θερμοκρασία και λέει εξ αρχής πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 22 βαθμούς λέει σήμερα το θερμόμετρο θα έχουμε στα Γρεβενά. Λέει το meteo, μάλλον το λέει, και θα δούμε αν θα το δείξει το θερμόμετρο. Τετάρτη 21 βαθμούς και την Πέμπτη, το ίδιο και την Παρασκευή. Και πάμε να δούμε τώρα και τα καιρικά. Σήμερα βλέπουμε καθαρό ουρανό, λίγα σύννεφα μετά τις 6, αρκετά σύννεφα λίγο αργότερα. Δεν κάνει αναφορά για βροχή το σύστημα αυτό. Αύριο όμως, Τετάρτη, ξεκινάμε την εκπομπή, μάλλον πιο νωρίς από την εκπομπή, λέει το meteo.gr, θα έχουμε βροχή, ασθενής βροχή, και μας τη δίνει αυτή τη βροχή από τις 3 έως τις 6. Μετά ανοίγει, θα έχουμε αρκετά σύννεφα, μάλλον αρκετά σύννεφα, ρεή συννεφιά το μεσημέρι, ανοίγει ο καιρός. Αύριο η ανώτερη στους 21, την Πέμπτη που θα αλλάξει και ο μήνας, 1η Οκτωβρίου, καθαρός ουρανός, 21 βαθμοί η ανώτερη, 21 και την Παρασκευή, ρεή συννεφιά την Παρασκευή, καθαρός ουρανός. Καλά, Σάββατο είναι μακριά τώρα, 20 μας δίνει το Σάββατο. Κάποια σύννεφα, αρκετά σύννεφα το πρωί, αλλά καθαρίζει ο ουρανός το μεσημέρι. Κυριακή, καθαρός ουρανός, 21 βαθμοί θερμοκρασίας. Καλά, είμαστε μακριά ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε στα της οικονομίας και ειδικότερα στα της οικονομίας των δημοσίων υπαλλήλων, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω, διαβάζω τώρα σήμερα το άρθρο του Μιχάλη Κάση στο iEfημερίδα.gr, ο οποίος δίνει συμβουλές για το πώς μπορούν να βγουν στην σύνταξη όσοι είναι 48 ή και 52 ετών. Στο δημόσιο γίνεται, όλα αυτά γίνεται. Στους ελεύθερους επαγγελματίες εμάς δεν γίνεται. Λοιπόν, τρία, λέει ο Μιχάλης Κασής, είναι τα βασικά σενάρια συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στα 50 έτη. 50, δεν λένε 67, δεν λέγανε. Αλλάζει κάτι? Όχι. Τότε αυτοί, μάλιστα. Να ξεκαθαρίσουμε πάντως, λέει ο συντάκτης, ότι το πότε ακριβώς μπορεί να αποχωρήσει ένας εργαζόμενος δεν κρίνεται μόνο από την ηλικία του, αλλά από το πότε ξεκίνησε η ασφάλισή του, πόσα χρόνια έχει συγκεντρώσει και αν υπάρχουν αναγνωρίσιμοι πλασματικοί χρόνοι. Και εξηγεί τώρα, είναι ένα άρθρο το οποίο καλά θα ήταν να ανέβει και στον αέτο, έτσι να το δείτε, να το εμπεδώσετε, να το διαβάσετε αναλυτικά. Δόξα τω Θεώ, η πόλη των Γρεβένων γεμάτη δημοσίους υπαλλήλους είναι. Ας δούμε λοιπόν, λέει ο συντάκτης, τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους ηλικίας 48 έως 50 ετών, γεννημένους δηλαδή από το 74 έως το 78 και την σύνταξη. Πρόκειται, γράφει, για μια γενιά που μπήκε στη εργασία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, αλλά και στις αρχές του 2000, και η πλειονότητα αυτών δεν πρόλαβε τα μεταβατικά όρια ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάγονται στους νέους κανόνες συνταξιοδότησης. Μην ξεχνάμε φυσικά να πούμε ότι αυξήσεις και νέο μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, με τις αλλαγές να περνούν σταδιακά στο εισόδημά τους από το 2027. Ειδικότερα, από τον Δεκέμβριο του 27 καθιερώνεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά για τους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι λίγοι. Ειδικότερα, λέει, οι βασικές επιλογές συνταξιοδότησης για την ηλικία κοντά στα 50 έτη, που είναι μια πλήρως παραγωγική περίοδο στην εργασία, κατά την οποία οι εργαζόμενοι προσφέρουν ουσιαστική εμπειρία και υψηλή επαγγελματική ωριμότητα, είναι τρεις, ενώ υπάρχουν οι ειδικές κατηγορίες και οι εξαιρέσεις. Δεν θα σας πω πάρα πολλά, λίγα, για να αφήσω να τα διαβάσετε αργότερα λίγο πιο αναλυτικά και με την ησυχία σας στον αετό. Η πρώτη επιλογή είναι για όσους θέλουν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 62. Εδώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 40 ετών ή 12.000 ενσύμων. Ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να προκύπτει από πραγματική ασφάλιση αλλά και από ανάγνωση πλασματικών ετών. Η δεύτερη επιλογή είναι η πλήρη σύνταξη στα 67. Ισχύει για όσους συμπληρώσουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης έως και 39 έτη, αλλά δεν καταφέρουν να φτάσουν την 40 κοντά αιτία, 40 δηλαδή, στο 62ο έτος της ηλικίας τους. Και υπάρχει και μια τρίτη επιλογή που είναι η μειωμένη σύνταξη στα 62. Ειδικότερα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι αλλαγές που θεσπίστηκαν με τον νόμο ΤΑΔΕ-ΤΑΔΕ-ΤΑΔΕ του 22 επηρέασαν ειδικά τις περιπτώσεις όσων είχαν παλαιότερη 25 ετία, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα παλαιά όρια ηλικίας έως το τέλος του 22, και σε αυτές τις περιπτώσεις η έξοδος μεταφέρθηκε στο 62ο έτος. Μάλιστα, και η μειωμένη σύνταξη δεν συνεπάγεται οριζόντια περικοπή ολόκληρου του ποσού. Η μείωση αφορά την εθνική σύνταξη, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον ασφαλιστικό χρόνο και τις συντάξιμες αποδοχές. Και η νομοθεσία προβλέπει μείωση της εθνικής σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας, έως 30% όταν η απόσταση είναι 5 έτη. Παίρνει στα 62 και όχι στα 67, άρα θα είναι κατά 30% μειωμένη η σύνταξη. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες, είναι γονείς ανηλίκων, είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά και γονείς ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά σε λίγη ώρα ανεβαίνουν στον αετό, να τα διαβάσετε με την ησυχία σας. Πάμε λίγο και στα της πολιτικής. Γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος σήμερα ότι γράφει για τον Αλέξη, ναι, τον Αλέξη Τσίπρα. Γράφει για ένα αρκετά σαφές μήνυμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που φιλοδοξούν να βρεθούν στις τάξεις της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, του κόμματος του κύριου Τσίπρα δηλαδή. Εκπέμπεται το τελευταίο διάστημα από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα. Όσο νωρίτερα ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, τόσο καλύτερα. λέει η πλευρά Τσίπρα. Καθώς η πόρτα που σήμερα παραμένει ανοιχτή, δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει έτσι μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Να πούμε ότι συνομιλητές τώρα του Προέδρου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, επιμένουν ότι το κριτήριο που έχει τεθεί για παράδοση της βουλευτικής έδρας πριν από την ένταξη στο κόμμα δεν είναι προσχηματικό, ούτε ένας εύκολος όρος που μπορεί να παρακαμφθεί όταν πλησιάσουν οι εκλογές. Αντίθετα, όπως υποστηρίζουν, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται αποφασισμένος να δείξει στην πράξη ότι ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει για όλους και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ανάλογα με τον εκλογικό χρόνο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που επιλέγουν σήμερα να κρατούν την έδρα τους και να περιμένουν μέχρι την προκήρυξη των εκλογών για να παραιτηθούν, θεωρώντας ότι στη συνέχεια θα εξασφαλίσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κλειστές πόρτες. Εκεί στην έδρα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στην Αμαλίας, έτσι εκείνη η οδός, δεν θέλουν να δημιουργηθεί εντύπωση ότι η παράδοση της έδρας αποτελεί απλώς μια τυπική προϋπόθεση η οποία μπορεί να εκπληρωθεί την τελευταία στιγμή, όταν πλέον το πολιτικό κόστος για τον βουλευτή θα είναι πρακτικά μηδενικό. Τώρα, πηγές κοντά στην Αμαλίας σημειώνουν μάλιστα ότι θα ήταν άδικο απέναντι σε όσους έχουν ήδη παραδώσει τις έδρες να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και δεν πρόκειται πάντως, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, για κάποιο τελεσίγραφο με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, και το μήνυμα που μεταφέρουν συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερο πολιτικό. Ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ όσων παραμένουν σε αναμονή. Και στο επιτελείο τώρα του Τσίπρα θέλουν άλλωστε να αποφύγουν και την εικόνα μιας μαζικής μετακίνησης βουλευτών προς την Ελλάς λίγο πριν στηθούν οι κάλπες, με μοναδικό ορίζοντα την εξασφάλιση μιας θέσης στα ψηφοδέλτια. Και για το λόγο αυτό η χρονική στιγμή κατά την οποία κάποιος θα πάρει την απόφασή του αποκτά πλέον τη δική της πολιτική σημασία. Και αυτό είναι τελικά το μήνυμα που φεύγει από την Αμαλίας προς όσους εξακολουθούν να το σκέπτονται. Η δυνατότητα ένταξης υπάρχει, αλλά δεν αποτελεί λευκή επιταγή μέχρι τις εκλογές. Όσο περισσότερο καθυστερεί κάποιος να πάρει θέση, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τις τάξεις της Ελλάς, και όταν αποφασίσει ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή, μπορεί για την Αμαλίας να είναι ήδη αργά, να κλειστεί η πόρτα δηλαδή. Οπότε αν θέλετε, απευθύνομαι στους βουλευτές κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να έχετε κάποια τύχη στο νέο κόμμα του Αλέξη, παραιτηθείτε. Λοιπόν, πάμε σε διάφορες ειδήσεις. Πάμε στην περίπτωση που είχαμε σήμερα, έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης, στα κεντρικά κανάλια αν θέλετε, όπου είδαμε μια διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να φωνάζει και να απειλεί παιδιά στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στο βίντεο η νηπιαγωγός ακούγεται να απευθύνεται στα ανήλικα παιδιά, απειλώντας ότι θα τους κόψει τα χέρια για ζημιές που φέρεται να προκάλεσαν στο σχολείο. Και ακούγεται να λέει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, τα κάνατε shit, ντροπή», λέει μετά, shit, το λέω στα αγγλικά για να μην το πω στα ελληνικά και ακουστεί άσχημα. Το λέω στα αγγλικά, δεν το ξέρουν όλοι. «Περαστικοί φέρεται να αντιλήφθηκαν το περιστατικό και να απευθύνθηκαν στην εκπαιδευτικό ζητώντας εξηγήσεις για την συμπεριφορά της. Και σύμφωνα τώρα με πληροφορίες ακολούθησε επεισόδιο με γονέα, ο οποίος φέρεται να μετέβει στο σχολείο και να επιτέθηκε στην νηπιαγωγό. Και κατά τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του αρχικού περιστατικού, ένας γονέας φέρεται να κατέγραφε το συμβάν σε βίντεο». Φαίνεται, να προσθέσω εγώ, να κατέγραφε το συμβάν στο βίντεο. Το έχουμε δει όλοι αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω αν ανέβει και στον ΑΕΤΟ, είναι προγραμματισμένο πάντως να ανέβει. Το οποίο στη συνέχεια φέρεται να απέστειλε σε γονέα Ρωμά, αυτός που το έβγαλε. Στη συνέχεια πήγε ο πατέρας στο σχολείο και σύμφωνα με την καταγγελία χτύπησε την νηπιαγωγό. Υπήρχε και συνέχεια, παράλληλα στο αστυνομικό τμήμα μετέβησαν η νηπιαγωγός και η σύζυγος του άντρα που φέρεται να της επιτέθηκε. Η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση σε βάρος της γυναίκας για απειλή και εξύβριση, ενώ σε βάρος του άντρα υποβλήθηκε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες και αναζητείται. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε εξέλιξη σε αυτήν την υπόθεση. Υπάρχει και ανακοίνωση εμείς αναβάσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που καταδικάζει βέβαια την συμπεριφορά όχι της νηπιαγωγού, του γονέα που, όπως λέει τώρα το ρεπορτάζ, τελευταίες ειδήσεις, επιτέθηκε στην συγκεκριμένη. Να πάμε στην περίπτωση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, σε μια πολυκατοικία η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Έχω εικόνες, βλέπω εικόνες τώρα, πραγματικά κρίμα. Τριόροφη πολυκατοικία, και τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο εμπρισμός στην καφετέρια που έγινε εκεί, στο ισόγειο υπήρχε μια καφετέρια στην περιοχή στη Νέα Ιωνία, καθώς οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα. Στέλεχος τώρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ανέφερε ότι οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος, δεν είναι πλοίο, καταστήματος το ορθό, ναι, έριξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα. Η πυρκαγιά λοιπόν που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας δημιούργησε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους ενίκους 5 διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και μια ετοιμόγενη γυναίκα βρισκόταν εκεί. Οι αρχές τώρα εξετάζουν τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης, μεταξύ άλλων οικονομικές ή προσωπικές διαφορές, ενδεχόμενο εκβιασμού, αλλά και το ενδεχόμενο υπερπόληση να συνδέεται, ακούστε, με την δολοφονία που είχε σημειωθεί μέσα στο ίδιο κατάστημα το 2023. Δηλαδή δεν ήταν όλοι άγιοι σε εκείνη την περιοχή. Τώρα κάτοικοι της πολυκατοικίας φέρεται να κατέθεσαν ότι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά άκουσαν 3 διαδοχικούς ήχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να σχετίζονται είτε με εκρήξεις εμπριστικών μηχανισμών είτε με σπασίματα τζαμαριών. Και υπάρχει τώρα στη διάθεση των αστυνομικών βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζεται, και επίσης εξετάζεται και αν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος είχαν διαφορές με άλλους. Μιλάμε, αν δείτε εικόνες, πραγματικά είναι λες κρίμα στους ανθρώπους τι τους έτυχε. Η κατάσβεση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, χρειάστηκαν περισσότερες από 3 ώρες για να θέσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες υπό έλεγχο. Και να θυμίσω εγώ το περιστατικό το οποίο είχε συμβεί εκεί στην ίδια καφετέρια, ήταν 22 Φεβρουαρίου του 2023, όταν μέλη της ομάδας Lions, έτσι την λένε, είχαν εμπλακεί σε ένοπλη συμπλοκή μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα εκεί. Στη συμπλοκή συμμετείχε και μια αντίπαλη ομάδα, μέλος της οποίας ήταν ένας 39χρονος υδραυλικός από την Αλβανία, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς. Και λένε τώρα οι πληροφορίες εκείνης της περίοδου, το θύμα ήταν σε σημασμένο για ληστείες και άλλα δικήματα, και σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές τα μέλη των δύο πλευρών φέρεται να είχαν συναντηθεί προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο η συνάντηση πήρε διαφορετική τροπή και εξελίχθηκε σε ένοπλη συμπλοκή με θανατηφόρα κατάληξη, και όπως είχαν αναφέρει τότε αστυνομικές πηγές, αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επικυριαρχία και η ηγεμονία στον χώρο της προστασίας οίκων ανοχής και της σωματεμπορίας. Α, μάλιστα. Τώρα να δούμε τι θα βγάλουν οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Και πάμε πάλι στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπου σε εξέλιξη παραμένει η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Τώρα έχουμε νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου εκεί, στην οδό Κορνεάδου, και αυτές οι καταθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας. Μέσα στην ημέρα σήμερα αναμένεται να περάσει το κατόφλι των αρμόδιων αρχών ακόμη μια υπάλληλος του ιατρείου, η οποία δεν είχε καταθέσει στην αστυνομία κατά το προανακριτικό στάδιο. Σήμερα παρακολουθούσαμε πάλι για την ίδια υπόθεση αυτό που λένε ότι δεν ήταν τελικά 2 ή 3 όλοι και όλοι τη στιγμή του θανάτου του κυρίου Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη. Όταν φεύγει κάποιος δεν το λες κύριο, πήγε στον κύριο, ναι. Λοιπόν, άκουσα ότι ήταν 9 οι εργαζόμενες εκείνη τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό μέσα στον ίδιο χώρο. 9. Λοιπόν, τώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν και να αξιολογούν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Να πούμε επίσης ότι οι δικηγόροι του ιατρού, του συζύγου της ιατρού, ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να τον εκπροσωπούν αποκλειστικά, καθώς παρετούνται από την υπερασπιστική γραμμή της δεύτερης κατηγορούμενης της συζύγου, οπότε παρετούνται από την εκπροσώπηση της συζύγου. Και έχουν βγάλει ανακοίνωση τώρα οι δικηγόροι, Νίκος και Τέλος Αγαπηνός, προφανώς δύο αδέρφια θα είναι, ή ο μπαμπάς και γιος, δεν ξέρω, δεν με αφορά ιδιαίτερα. Σε ανακοίνωσή τους τώρα εξηγούν ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους αμιγώς νομικούς. Και όπως αναφέρουν, ο περιορισμός της εκπροσώπησής τους στον Ηλία Θεοδωρόπουλο είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Οι δύο συνήγοροι σημειώνουν επίσης ότι εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, θα εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην συγκεκριμένη εξέλιξη. Και να πούμε ότι είχαμε και την κατάθεση μιας 61 ετών συνταξιούχου νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο με καθεστώς ημιαπασχόλησης. Και αυτή, σύμφωνα τώρα πάλι με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή της διαφοροποίησε ένα σημαντικό στοιχείο στα όσα είχε πει αρχικά στην αστυνομία. Στην προανάκριση είχε πει, στην κατάθεση, την πρώτη της κατάθεση αν θέλετε, είχε υποστηρίξει ότι αποχώρησε από το ιατρείο στις 4 και 4 και ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη, και είπε, έφυγε αργότερα αποδίδοντας την αρχική αναφορά στο γεγονός, στην ώρα μάλλον, και στο γεγονός ότι δεν είχε σαφή αντίληψη του χρόνου, και λέει μετά, τα ανακάλεσε αυτά και λέει, αρχικά είχα πει ότι είχα φύγει στις 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου, έφυγα αργότερα, λέει τώρα. Και περιέγραψε επίσης τις στιγμές μετά το περιστατικό, κάνοντας λόγο για κατάσταση πανικού μέσα στο ιατρείο, και όπως φέρετε να ανέφερε, σε κάποια στιγμή η γιατρός ζήτησε από όλες τις εργαζόμενες να συγκεντρωθούν στο γραφείο της. Και πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Και η ίδια φέρεται να κατέθεσε επίσης ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με την κατηγορούμενη γιατρό. Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση που δεν κλείνει εύκολα. Και εδώ είναι αυτό που λένε, όλοι το λέμε. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και έχανε τη ζωή του ένας κοινός θνητός, μη τόσο γνωστός, θα μαθαίναμε τίποτα? Θα γινόταν τίποτα? Θα συνεχιζόταν έρευνες? Διότι έχουμε και άλλες εξελίξεις τώρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε εξελίξεις αναφορικά με ένα... δεν το αναφέραμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Έχουμε εξελίξεις αναφορικά με μια κλινική η οποία, στην Θεσσαλονίκη, η οποία όμως δεν ήταν ακριβώς όπως θα έπρεπε. Μιλάμε για μια ιδιωτική κλινική όπου κύκλωμα γιατρών συνταγογραφούσε παράνομα ογκολογικά φάρμακα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καρκίνο, τους γράφανε συνταγές για την αντιμετώπιση του καρκίνου και άλλα πολλά που θα βγάλει αυτή η έρευνα του ΕΟΠΗ. Θα τα δούμε εντός της ημέρας, φαντάζομαι. Σε λίγο θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε 12 λεπτά πριν τις 10. Τι γρήγορα περνάει ο χρόνος, ε? Και σας βάζω εγώ τώρα το ερώτημα, το εξής ερώτημα, παρακαλώ. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα, ε? Γιατί να περιμένεις? Τώρα λοιπόν με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Και όλα αυτά με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Μιλάμε για το δίκτυο της Telecom. Τι μένει? Μένει να το ενεργοποιήσετε. Θα πάτε και θα πείτε, θέλω το Telecom 5G Wi-Fi, και αν το πείτε αυτό, σίγουρα θα σας δώσουν 2 μήνες δώρο. Ναι. Περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, στο telecom.gr. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Λοιπόν, δεν έχουμε τραγούδι σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Είχαμε πολλά να πούμε, προφανώς, στο πρώτο μέρος. Οπότε επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένα μας παιδιά, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό. Και πού πάμε στο δεύτερο μέρος? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει πού? Στο blog του ΑΕΤΟΥ.

Λοιπόν, ήδη έχουμε μπει στο blog του Αϊτού. Θα μου πείτε γιατί βγαίνουμε και καμιά φορά. Δεν βγαίνουμε καμιά φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε τώρα συνδεδεμένοι με το blog του Αϊτού και διαβάζουμε ειδήσεις εκεί που η ενημέρωση, ξέρετε πολύ καλά, δεν σταματά ποτέ. Στο σημείο αυτό, βεβαίως, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη μου, την σκέψη μου προς όλο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Μπαίνω στο χάρτη εδώ που μας δείχνει τα στατιστικά στοιχεία από πού μας διαβάζουν και πόσοι είναι. Υπάρχουν και αυτά βεβαίως. Τίποτα δεν κρύβεται από το διαδίκτυο. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς. Τώρα βλέπω και Σιγκαπούρη, βλέπω και Σίδνεϊ. Μάλιστα, αυτά από δεξιά όπως κοιτάμε τον παγκόσμιο χάρτη. Καλά, από Ελλάδα δεν το συζητώ. Από το Ηράκλειο βλέπω μέχρι Λευκοσία, βλέπω Αθήνα, βλέπω Θεσσαλονίκη, βλέπω Αλεξανδρούπολη, βλέπω Κορφού, βλέπω Κέρκυρα. Να αφήσουμε τη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Μας διαβάζετε όπου κι αν είστε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, δεν το συζητώ. Πάμε, βλέπω και Ρουμανία σήμερα, βλέπω και Μόναχο, Πόλσκα, αυτό τι είναι, ναι, Πολωνία είναι. Ποιο Πολωνία, δεν έχει κράτη, λέει πόλη. Έλα, έχει την κοκκίδα πάνω. Λοιπόν, συνεχίζω, βλέπω Γερμανία, είπαμε Μόναχο, βλέπω Αμβούργο, βλέπω Άμστερνταμ, Ολλανδία, wow. Βλέπω πάρα πολλούς στην Νορβηγία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να είναι μια παρέα γρεβενιώτες, λέω εγώ, και να έχουν όλη την ημέρα Αϊτό και Star FM στα κινητά τους και στους υπολογιστές. Δεν ξέρω, μπορεί, πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω Λος Άντζελες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Weller, τι είναι αυτό, Τέξας, μάλιστα, πιο κάτω, Houston, μάλιστα. Βλέπω Columbia και Charleston δίπλα. Τι είναι εδώ, παιδιά, τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενείτε όπου και αν βρίσκεστε και να μας ακούτε και να μας διαβάζετε. Λοιπόν, διαβάζετε Αετό, είναι στην κορυφή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί χωρίς την δική σας συμβολή δεν θα κάναμε τίποτα. Και βέβαια να στείλω για τους χαιρετισμούς μου εδώ στους πιο κοντινούς, στους πιο κολλητούς αν θέλετε, στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι τα βλέπουν όλα και μπράβο τους. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο τον Ευρυμιάδη. Είναι τα αυτιά του Αετού. Συγγνώμη, είναι τα αυτιά του Star FM. Αυτός ακούει τον Star FM και παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Θεολογία, δεν την ξεχνάμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον οδηγό, με όλο του το συνεργείο που μας φροντίζουν εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Μας καθαρίζουν, να σας το πω έτσι απλά. Στον φίλο μου τον Σαράφη από την Χαλκιδική, μένει Θεσσαλονίκη αλλά τώρα βρίσκεται στην Κρανιά και διαπρέπει, μαζί με τη σύζυγό του βεβαίως, μόνος του δεν τα καταφέρνει, γιατί άμα δεν έχεις μια γυναίκα δίπλα σου, δεν τα πας καλά, λένε κάποιοι, τα πιστεύουμε, τα πιστεύουμε, γιατί να μην τα πιστέψουμε. Στον Δημήτρη τον Ρώσο, τον φίλο μου τον Τίγρη, ο οποίος έχει αλλάξει, είπαμε, επάγγελμα και προσπαθεί να προσανατολιστεί. Να προσαρμοστεί, όχι να προσανατολιστεί, τον προσανατολισμό τον έχει. Να προσαρμοστεί όμως, την προσαρμογή δεν έχει. Λοιπόν, στο Στέλιο τον Μηχανικό, στην αγαπητή μου την Χρυσούλα, πολλές φορές μας ακούει με τα συζύγου, στην Ιωάννα, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, στην φίλη μου την Τζοάννα από Γερμανία, hello Τζοάννα, και στην δική μου την Ρούλα, Ρούλα, Ρούλα, που είσαι Ρούλα, Ρούλα, Ρούλα, θα τρελαθώ. Χρόνο δεν έχω όμως, δεν έχω. Δεν γίνεται, πρέπει να πω. Λοιπόν, γρήγορα τίτλους τότε. Αυτή γιατί δεν έκλεισε η είδηση. Δεν έκλεισε για την χοληστερίνη. 5 συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερίνη. Θα την κόψουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε ειδήσεις. Είχαμε πολλές ειδήσεις και αυτή την φορά. Δεν σταματά. Είχαμε χθες προβλέψεις, εβδομαδιαίες προβλέψεις για τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη για ολόκληρη την εβδομάδα. Γράφουμε για τα 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν γάτα. Και αν κοιτάξετε εικόνα, φωτογραφία, αυτή είναι η δική μου η γάτα, να ξέρετε. Ο γάτος είναι και γάτος. Μικρός μεν, θα μεγαλώσει και μάλιστα τον βλέπω μεγαλώνει σύντομα. Άμα τρώει όλη την ημέρα, τι να κάνει. Λοιπόν, κταίω, ψηφιακό κόσκινο και πρόστιμα 400 ευρώ.
δείτε γιατί. Έχουμε αγγελία και πολύ καλά κάνουμε, δημοσιεύουμε και αγγελίες για εργασία στα Γρεβενά. Η Εταιρεία Βιομηχανικών Ορυκτών ΓεωΕλλάς ζητεί χειριστή αίθουσας ελέγχου, Control Room Operator, αυτός είναι ο τίτλος. Μπείτε και δείτε λεπτομέρειες αν έχετε βέβαια τα προσόντα. Λοιπόν, το 5ο Δημοτικό Σχολείο γιόρτασε την 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού με δράσεις Kids Athletics και Laser Run. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γυμναστές βεβαίως. Βεβαίως βλέπω Ευάγγελο Παπανίκο και άλλους πολλούς. Δεν θα σας τις πω όλες τις ειδήσεις. Ατίτλους, γάμος εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη, 10 εκατομμύρια περίπου κόστησε ο γάμος αυτός, όπου η πρώην δικηγόρος του Τραμπ παντρεύτηκε έναν Τούρκο επιχειρηματία. 3-2 βήματα που πρέπει να κάνεις πάντα πριν βάλεις το πλυντήριο, υψηλό ζάχαρο στο αίμα, οι 10 τροφές που δεν πρέπει να τρώτε ποτέ. Αλλάζει όψη η διαδρομή προς την Βασιλίτσα. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα στα τμήματα Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα και είχαμε και αυτοψία εχθές από τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Και αν μπείτε σε προηγούμενα δημοσιεύματα ή αν πατήσετε πάνω στην ετικέτα Βασιλίτσα, θα δείτε και ένα βίντεο, το οποίο βίντεο καταγράφει βήμα-βήμα ολόκληρη αυτή τη νέα διαδρομή, πώς είναι και σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Ένα ολόφρεσκο βίντεο πριν από λίγες ημέρες. Μπείτε και δείτε 5 τρόπους για να διώξετε το κακό μάτι. Είχαμε νέο μπαράζ αστυνομικών ελέγχων σε Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά και στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας κατέληξαν 5 άτομα και είχαμε και συλλήψεις στα Γρεβενά για ναρκωτικά. Έχουμε το πράσινο φως που αναφέρει ο βουλευτής μας, ο Θανάσης Σταυρόπουλος, που δόθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, για την παραχώρηση, ακούστε τι σκέφτηκε ο βουλευτής μας και μπράβο του, του δημόσιου κταίου Γρεβενών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν, σου λέει, ένα κτίριο εκεί πέρα, ανεκμετάλλευτο, δίπλα ακριβώς από το Πανεπιστήμιο, και τώρα αυτό το κτίριο μπαίνει, δίδεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης για φοιτητές και ψηφιακούς νομάδες. Έχει συνέχεια. Και μπράβο στον βουλευτή μας. Λοιπόν, ερευνητής μακροζωίας λέει ότι έγινε 10 χρόνια νεότερος. Μπείτε και δείτε τα 6 μυστικά του. Στο μεταξύ υπήρχε συμμετοχή της δυναμικό παρόν της ελληνικής αστυνομίας στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι. Εμείς, σαν μέσο ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο, σαν ετό, σαν star-fm.gr, χαμπάρι δεν πήραμε για αυτήν την έκθεση. Υπήρχε εδώ δίπλα μας, λοιπόν, μία έκθεση. Τώρα την κάναν μεταξύ τους. Δεν θέλαν κόσμο, να πάει κόσμος, δεν θέλαν να τη διαφημίσουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπήρχε μία έκθεση, λοιπόν, στα Κύλα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, ήταν η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί κληρώθηκαν και 70 ποδήλατα από την ελληνική αστυνομία και κράνη, ειδικότερα από την τροχέα Κοζάνης. Εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι και αλήθεια, αν δεν υπήρχε αυτή η ανακοίνωση, δεν θα ξέραμε τίποτα. Έγινε έκθεση, λοιπόν, δίπλα μας εδώ στην Κοζάνη και δεν διαφημίστηκε, δεν προβλήθηκε. Χαμπάρι δεν πήραμε, πραγματικά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Τώρα γίνονται εκθέσεις για να είμαστε εμείς και εμείς, να μην μαζεύουμε κόσμο. Δεν θέλουμε κόσμο. Δεν θέλουμε να προβάλλουμε. Εκθέση Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι. Εμείς, σαν μέσο ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο, σαν ετό, σαν star-fm.gr, χαμπάρι δεν πήραμε για αυτήν την έκθεση. Υπήρχε εδώ δίπλα μας, λοιπόν, μία έκθεση. Τώρα την κάναν μεταξύ τους. Δεν θέλαν κόσμο, να πάει κόσμος, δεν θέλαν να τη διαφημίσουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπήρχε μια έκθεση, λοιπόν, στα Κύλα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω. Ήταν η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί κληρώθηκαν και 70 ποδήλατα από την ελληνική αστυνομία και κράνη, ειδικότερα από την τροχέα Κοζάνης. Εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι και αλήθεια, αν δεν υπήρχε αυτή η ανακοίνωση, δεν θα ξέραμε τίποτα. Έγινε έκθεση, λοιπόν, δίπλα μας εδώ στην Κοζάνη και δεν διαφημίστηκε, δεν προβλήθηκε. Χαμπάρι δεν πήραμε, πραγματικά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Τώρα γίνονται εκθέσεις για να είμαστε εμείς και εμείς, να μην μαζεύουμε κόσμο. Δεν θέλουμε κόσμο.

0: αλήθεια, αν δεν υπήρχε αυτή η ανακοίνωση, δεν θα ξέραμε τίποτα. Έγινε έκθεση λοιπόν δίπλα μας εδώ στην Κοζάνη και δεν διαφημίστηκε, δεν προβλήθηκε, χαμπάρι δεν πήραμε πραγματικά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Τώρα γίνονται εκθέσεις για να είμαστε εμείς και εμείς, να μην μαζεύουμε κόσμο. Δεν θέλουμε κόσμο, δεν θέλουμε να προβάλλουμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, άλλη είδηση, δεν την κλείσαμε, θα την κλείσουμε σε λίγο. Πέντε αλλαγές, απλές συνήθειες, μάλλον, συγγνώμη, πέντε απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε την χοληστερόλη. Τι αλλάζει τώρα για το δημόσιο σε υπερορίες και αποζημιώσεις? Έρχεται η ψηφιακή κάρτα. Άνδρας στις ΗΠΑ έμεινε 18 ημέρες σε κόμμα και ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον Ιησού. Γιατί ανησυχείς για κάτι που έχει πληρωθεί, λέει, και υπάρχει και ένα βίντεο τώρα από αυτό. Και γιορτάζουν σαν σήμερα τα τρία ζώδια που διαβάζουν τους ανθρώπους πριν καν μιλήσουν. Γράφουμε, το προλάβαμε στον αετό. Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Χημειοθεραπείες λοιπόν σε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς να περιλαμβάνεται, χωρίς να έχει την άδεια. Με μια είδηση η οποία θα παίξει σήμερα. Εν τω μεταξύ, ελέγχεται και το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Και μπράβο, καλά κάνει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ελέγχεται είναι και έχει κάνει και κάποια παράβαση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της ημέρας. Γράφουμε για το επεισόδιο. Και αυτό το προλάβαμε, ρε παιδιά. Τι ταχύτατοι είμαστε. Γράφουμε για το επεισόδιο με εκπαιδευτικό στα Ανολιώσια. Δέχθηκε επίθεση, καταγγέλει διέθυση. Τώρα έχουμε την άλλη πλευρά. Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και για πρώτη φορά Ελληνίδα νικήτρια στο Σπάρταθλον, αποθέωση για τη γρεβενιώτισσα Δέσποινα Σιμαντράκου. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, και είμαστε εδώ και να δίνουμε βεβαίως και συμβουλές και να προτρέπουμε να κάνετε το σωστό. Λοιπόν, δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου? Προσέξτε, μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια, προσέξτε, έχει σημασία, ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε λοιπόν σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στην χώρα, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερο στο telecom.gr. Ξεφύγαμε κατά πολύ από το χρόνο της εκπομπής μας σήμερα. Πάμε στην Αθήνα, υπάρχει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Εμείς πάλι αύριο εδώ θα είμαστε μαζί. Γεια!
1: 4 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων το τμήμα στο οποίο υποβαλλόνταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ και πειθαρχικών ευθυνών στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο σαν Ολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Απαγορεύτηκε ο απόπλος στο επιβατικό οχηματογόπλιο Ιωνή στο λιμάνι της Σκιάς λόγω μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κία προς το Λαύριο. Οι 110 επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινείται στο αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βαρύ όχημα μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. Για την ασφάλεια των οδηγών έχει διακοπή προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.

0: Γλυκά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Σκέτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
9: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέτσα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook Star FM 933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη, πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα, υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη παραμένει και φέτος η πρώτη σε προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού, με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα, με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο, εντάξει, το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουν. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%, δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6% είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και το Χιώτη και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special, τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Όπως τη θες και την αγαπάς, μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο. Και εννοείται μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Και για το φινάλε, να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπεχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open, και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
8: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
7: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
7: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
9: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
10: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
11: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
12: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
13: Τα γεγονότα.
14: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
14: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: με τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Date θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System, θέλετε και Kelly Blandu? Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System, Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο, εδώ στο Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται, κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς, οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σύμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει. Δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο. όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το κλαμπ σάντουις και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλής. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day. All night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
13: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
2: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
1: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
2: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
1: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Τόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γείτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν διακόπησαν ποτέ. Ωστόσο, ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματικού συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται

0: ενέργειας του και ο αγώνας διεκόπη. Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά σε τυχείο στο ανακαινισμένο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με τους γονείς. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αναμένει επίσημη απάντηση σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για

0: χρόνια.
1: Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Εμείς έχουμε όραμα.
11: Οπα!
12: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
13: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
14: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
15: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
16: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
17: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία ξεκινώ δηλώνοντας την έκπληξή μου. Έχουν περάσει αρκετές ώρες, μπορεί και πάνω από 24, και δεν υπάρχει ένα στέλεχος της κυβέρνησης ή του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, κάποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που να έχει πει φοβερή μπούρδα. Μια φοβερή μπούρδα δεν έχουμε. Έχουν συγκρατήθηκαν, είχαν το κρεσέντο τους τις προηγούμενες ημέρες με 4-5 απανωτές μπουρδες και μεγάλες, όχι τόσο δά. Και ίσως σκέφτηκαν να κρατηθούν, ίσως επειδή γυρίζει και τα αφεντικό, σου λέει κάτσε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Τώρα έρχεται τα αφεντικό, έχουμε και υπουργικό, ας κάνουμε τις Παναγίες. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα πρέπει να ήταν προψές. Οι προψές, τα πρώτα ήταν παλιά. Είναι ο υφυπουργός μάλλον Ταχιάος, ο οποίος με τον τρόπο του αναδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα των κυβερνητικών στελεχών κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους για κάτι που είναι κάπως κρίσιμο.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει την εισαγωγή μου ακόμα, Κώστα. Είναι βαρισίματα αυτά που θέλω να πω. Φυσικά θα το ξαναβάλεις. Λοιπόν, κάθε φορά που λένε κάτι, μπερδεύονται, μπουρδουκλώνονται, αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στην πραγματικότητα έτσι όπως την ξέρουν και αυτό που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει αυτό που λέμε ο κόσμος, λες και είναι ένα πράγμα ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το τρανότερο παράδειγμα αυτού του μπουρδουκλώματος είναι ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε, σε εκείνη τη συνέντευξη με τον Στρόιτερ, ένα σχεδόν χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών, όπου είπε ότι μπορεί και κάτι να υπήρχε μέσα στα βαγόνια. Γιατί ενώ ήξερε, δεν είχε κανένα στοιχείο ότι κάτι υπάρχει, σου λέει κάτσε να πω και κάτι να ευχαριστηθεί ο κόσμος, τα μπουρδούκλωσε και τα έκανε χειρότερα. Αυτό ήταν μηνυματάκι σε διάφορους νεοδημοκράτες που βγαίνουν και λένε εσείς που λέγατε τα ξυλόλια, τα λέγανε αυτή τα ξυλόλια και λέγανε παραμύθια. Αλλά κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, θέλω να πω. Και οι μόνοι που δεν πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση, ποιοι είναι? Ο Sky. Κάποιες εκπομπές, όχι όλες, του ραδιοφώνου του Sky, οι μόνοι που από την αρχή λέγανε ότι αυτά είναι παραμύθια και γι' αυτό τις ακούτε αυτές τις εκπομπές. Εν πάση περιπτώσει, μπουρδουκλώνονται όταν πρέπει να πούν κάτι, φοβούνται να πούν δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην ξέρεις. Και έτσι ο υφυπουργός Ταχιάος, μιλώντας πριν από πολύ λίγους μήνες για τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, τις οποίες έκανε πέρα δόθε ο Μετροπόντικας, είπε:
1: κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
0: Το ακούσαμε όλοι μαζί, δεν είναι? Κώστα, το άκουσες? Κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν. Τι σημαίνει αυτό? Μια χαρά είναι, δεν έχει. Σήκω και πάτα το. Ήτανε λίγο μετά, όχι στην ίδια συνέντευξη, λίγο καιρό μετά, ερωτήθη και είπε πολύ έντιμα:
2: αν με ρωτάτε αν θα νίκασα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι δεν θα νίκασα, προφανώς.
0: Τι κορόιδο είναι να πας να νοικιάζεις αυτό το? Είναι βέβαια απολύτως ασφαλής ή μήπως δεν είναι?
3: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης του συγκεκριμένου κτίριου. Δεν παρακαλώ να μην μου βάζουν κουβέντες στο στόμα. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Πρώτα απ' όλα υπόθηκε. Ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, υπόθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια. Αυτό στα ελληνικά, αυτά που μιλάμε όλοι, σημαίνει ασφαλής. Όπως ασφαλής σημαίνει και αυτό που λέει σε αυτή τη δήλωση που ακούσαμε ο υφυπουργός Ταχιάος. Εγώ λέει δεν είπα ότι είναι ασφαλή τα κτίρια, είπα δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ότι μπορεί να μην υπάρχει λόγος εκένωσης, αλλά τα κτίρια να μην είναι ασφαλή? Όταν λέμε δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης, σημαίνει ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Ρε, μας δουλεύετε στα μούτρα μας. Έχουμε και τα ηχογραφημένα τα παλιά, αλλά το σημαντικότερο, καταλαβαίνουμε και ελληνικά.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
2: Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Κάποια στιγμή υπόθηκε κάποια στιγμή, αλλά εντάξει ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

0: Πείτε και κανά δεν ξέρω. Πείτε και κανά θα υπάρξουν οι αρμόδιες επιτροπές, θα γίνουν οι έλεγχοι και μετά θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Πείτε ρε παιδάκι μου, δηλαδή έλεος. Και αφού έχετε πει κάτι που δεν έχετε, που δεν πρέπει να πείτε, μην κάνετε σαν να είμαστε χαζοί όλοι οι άλλοι, οι κουφοί ή δεν λειτουργούν τα μηχανήματα που ηχογραφούν. Τέλος πάντων, ο Αντρέας Ολοβέρδος, τι θέλει ο Αντρέας Ολοβέρδος?
1: Είναι αλητεία και είναι θρασίδηλη.
0: Αρκουδαίδες. Ποιοι, κύριε, τι είναι τώρα, είναι, κύριε Παλαιοπασό και συν Νεοδημοκράτη.
1: Αυτοί που επιτέθηκαν και βανδάλισαν, ναι, το γραφείο μου χθες το βράδυ αργά.
0: Ναι, χθες το βράδυ αργά στον μπαρ το Ναυάγιο βρέθηκε ο Λοβέρδος να τα πίνει με έναν Άγιο. Κάποιοι άλλοι πήγανε και βομβάρδισαν το γραφείο του. Αυτό τώρα εντάξει, καλά κάνετε και το καταδικάζετε, αλλά είμαι βέβαιος ότι εντάξει, είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι...
1: Είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε δύο μέρες.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάσιου στο Μαρούσι, βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, και στο δικό μου.
0: Σας έχουν πάει φεράτζα, θέλω να πω. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο σε κάθε περίπτωση, αλλά θέλω να πω, κάντε λίγο υπομονή. Να πω στον Αντρέα Λοβέρδο και στον Παπαθανάση και γενικά στους νεοδημοκράτες, παιδιά, λίγη υπομονή. Θα γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά, όλοι αυτοί θα μπαγλαρωθούν, όλοι αυτοί οι τραμπούκοι θα μαζευτούν. Λίγη υπομονή θέλει.
1: Δεν μας κοούν, δεν μας φοβίζουν.
0: Έτσι.
1: Τίποτα δεν προσφέρουν σε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Επαναλαμβάνω,
0: ναι.
1: Είναι αλητεία και είναι θρασίδηλη.
0: Αλητεία, φασισμός, προδοσία, ισχρή και δυο. Αλλά όπως είπαμε, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο υπουργός ο Μιχάλης ο Χρυσογοίδης, που ξέρεις, και όλοι αυτοί οι τραμπούκοι που αλωνίζουν ανενόχλητοι και επιτίθενται σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και οπουδήποτε, δεν επιτίθενται μόνο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, βανδαλίζουν πάρκα, γενικά κάνουν ό,τι γουστάρουν, όλοι αυτοί θα μαζευτούν. Αρκεί, παιδιά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι, ρε Κυριάκο?
2: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Φτάνει, ρε Κυριάκο, το έχουμε παραεμπεδώσει αυτό το πράγμα. Κάνει και λίγο, λάσκαρε και λίγο τα σκοινιά. Έλεος μας έχει σφιγμένους στην νομιμότητα και στη, για όνομα του Θεού. Τι να πω, ρε παιδιά μου, στέλνετε μηνύματα για την υπηαγωγό στα Νέα Λιώσα. Να πω, ηρωίδα, έτσι θα πούμε. Εντάξει, είχε τα νεύρα της, είναι φανερό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά αν κρίνουμε από τα όσα συνέβαιναν ταυτοχρόνως και όσα συνέβησαν μετά, είχε κάποιο λόγο που ήταν τα νεύρα της έτσι παιγμένα. Και ο βασικός λόγος είναι ότι και αυτή η κυβέρνηση αφήνει τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εντελώς απροστάτευτους στις ορέξεις του κάθε βλαμμένου που έτυχε να κάνει ένα παιδί. Οι 2, οι 3, οι 7, οι 8,

0: Είναι κυβερνητική απόφαση και αυτής της κυβέρνησης ότι δάσκαλοι, καθηγητές, νηπιαγωγοί, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι πρέπει να είναι στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα μπροστά στα κακομαθημένα βρωμόπεδα και τους υπεύθυνους για την κακομαθησιά τους γονείς τους. Τώρα αυτά τα πολύ μικρά δεν ήταν κακομαθημένα, κακομαθημένα ναι, βρωμόπεδα δεν είχαν προλάβει ακόμα να γίνουν, ήταν πολύ μικρά. Αλλά η συμπεριφορά των γονιών μετά το περιστατικό δείχνει πού θα καταλήξουν. Με τις ευλογίες της πολιτείας και της κυβέρνησης, έτσι, όλα αυτά δεν γίνονται, δεν είναι σαν τη βροχή που λέμε είναι βροχή, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε να βρέχει, θα βρέξει. Πρέπει να προφυλαχθούμε, αλλά θα βρέξει. Εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Έχουμε αδιαφορία της ίδιας της κυβέρνησης για το τι συμβαίνει στα σχολεία. Και μία πολιτική η οποία βασίζεται στην απόλυτη ανοχή του παραβατικού και στο πρώτο μας μέλημα που είναι ο παραβατικός. Είναι ο κακομαθημένος, είναι ο κακότροπος. Αυτός να μην πάθει τίποτα. Οι υπόλοιποι ας τον επιούνε, τι μας νοιάζει. Καλά για τους εκπαιδευτικούς δεν συζητάω. Αναλώσιμοι. Τέλος πάντων, πάμε να συζητήσουμε τώρα κάτι σοβαρό, γιατί την νηπιαγωγία, εντάξει, τα παιδιά μου έχουν τελειώνει. Δεν είναι παιδικό, δεν πάνε παιδικό σταθμό τα παιδιά μου, οπότε δεν με νοιάζει. Είναι όπως των κυβερνητών. Και τα δικά τους ή δεν πάνε ή πάνε σε ιδιωτικά. Οπότε τι τους νοιάζει, τι γίνεται στα υπόλοιπα. Ο Γιάννης λέει, μήπως πάνε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τάπα καρότσα με τα καζάκια. Αυτά δεν ήταν γκαζάκια, ήταν μπογιές, ήταν άλλου τύπου βανδαλισμοί, λιγότερο επικίνδυνοι, επικίνδυνοι όπως κάθε βανδαλισμός και σίγουρα ενοχλητικοί και σίγουρα άλλη μία απόδειξη του, πώς να το πούμε, του χάους που επικρατεί σε αυτό που ονομάζουμε επιβολή του νόμου και της τάξης. Δεν έχεις δίκιο άλλα λόγια, λέει, η επιβολή του νόμου είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και δεν κοστίζει τίποτα. Δεν κοστίζει τίποτα, θέλει δουλειά ρε, άλλα λόγια. Η επιβολή του νόμου θέλει δουλειά. Και θέλει και όταν ο πρώτος που θα αρπάξει μία βγει και παίξει το θύμα, να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πει δεν πειράζει, πρέπει να αρπάξει δύο. Ή να πει κακώς άρπαξε τη μία, αλλά τι να κάνουμε. Προτιμούμε να επιβάλλουμε τον νόμο και ας κάνουμε και κάνα τέτοιο μικρό λάθος. Εννοώ μία σφαλιάρα, έτσι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Θέλει δηλαδή να τα ζυγίζεις και να πεις τι προτιμώ, να δικήσω κανέναν κακοποιό ή να δικήσω την κοινωνία. Και να λες, τα βάζω, προτιμώ να δικήσω κανέναν κακοποιό. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, δεν έχουν καμία σημασία, γιατί είναι άλλα τα σχέδια. Αυτά τα ξέρετε πάνω κάτω. Υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν ξέρετε, δεν τα υποψιάζεστε ή μπορεί να τα υποψιάζετε, αλλά δεν τα ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να ενημερώσουμε τι πραγματικά συνέβη στη συναυλία της Άννας της Βύσης, παιδιά. Εσείς λέτε ότι πήγανε κάποιοι να φωτογραφηθούν και να ανεβάσουν story στο Instagram. Ναι. Δεν έγινε όμως μόνο αυτό, έγινε και κάτι άλλο. Θα μας ενημερώσει ο γνωστός κύριος που μας ενημέρωσε και για τη Μαντόνα. Τώρα θα μας ενημερώσει για τη Βύση. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε, κύριε μου, τι έχει δείξει η Βύση.
1: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει και ναι, τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τον καρβέλα. Οπότε,
1: αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Όχι, τα καταλαβαίνω. Δεν είμαι, τι είμαι, χαζός είμαι. Πείτε μου, τα καταλαβαίνω.
1: Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο. Και άλλα πολλά στοιχεία αρνητικά τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν,
0: ναι,
1: ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Στις τελεπαυλατουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Πόπο, δηλαδή δεν έπαιξε κανένα ρόλο το ότι δεν υπήρχε ποδοσφαιρικός αγώνας, ήτανε Σάββατο, δηλαδή καλημέρα, ήτανε ότι ήταν η πανσέλινος. Είναι ρομαντική η τε παύλα μα, ή όχι, η μα παύλα γη και η μα παύλα γησές. Είναι και θέλουνε, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν εκτός από το ότι επέλεξαν την πανσέλινο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα σε αυτό το live.
1: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες,
0: ναι,
1: υπήρχαν και περίεργα τελεπαυλατουργικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Δεν βλέπω.
1: Δε παυλαμονικές φιγούρες
0: ο κόκορας
1: γύρω-γύρω από έναν κύκλο,
0: ναι,
1: που η ίδια μετέπειτα εισήλθε σε αυτόν τον κύκλο.
0: Τι λέτε.
1: Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Και πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο τους χρώμα, το οποίο είναι το κόκκινο.
0: Στα άσπρα εγώ την έβλεπα συνέχεια αυτή να είναι κάτι φωτογραφίες που είδα, είναι όλες στα άσπρα. Εν πάση περιπτώσει, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας για μια χρωματοψία. Ο κύκλος, να πούμε ότι και το Ολυμπιακό στάδιο η σέντρα ξεκινάει σε κύκλο. Μήπως πρόκειται για κάποια τε παύλα λετή. Δεν ξέρουμε. Είναι πάντως σίγουρα πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μου λέτε.
1: Και βεβαίως όλο στοιχείως και πάλι την ημέρα της Πανσελίνου, μετά τις 12,
0: ναι,
1: στις 12 και 10, 12 και 4, κάπου εκεί πέρα, ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη!
1: Και εντοπίστηκε με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό. Τόσο απόκοσμο, όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε και όλα επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότηρο στο βίντεο κλειπ και κύλαγε από το χείλο του.
0: Μάλιστα, κατάλαβα για ποιο αίμα μιλάτε, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή ήταν ένα άλλο αίμα. Ήταν αυτό με το δισκοπότηρο. Μάλιστα, βέβαια, ο κόκκινος φωτισμός δεν είναι από. Εγώ μπουρδελιάρικο το. Που δεν είναι κόκκινο, δηλαδή δεν έχει κάτι το απόκοσμο. Το... Μ' αρέσει, έτσι, μ' αρέσει, δεν λέω, αλλά εν πάση, εσείς ξέρετε σίγουρα πάντα καλύτερα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, το Καλατράβα. Αυτό είναι, είναι και αυτό συμβάλλει στο σατανισμό. Έτσι δεν είναι.
1: Που επίσης και το Καλατράβα έχει, έτσι, ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με τόξα.
0: Ναι.
1: Σαν τα τόξα εκείνα πάλι στο βίντεο κλιπ που τον είχαν τρυπήσει. Και άλλη μια τυχαία σύμπτωση στο Ολυμπιακό στάδιο, σαν την φόρμα του Ολυμπιακού. Επίσης το γήπεδο, αν το δεις από πάνω.
0: Των γαύρων που είναι σατανική.
1: Ναι, σαν ένα, ναι, μάτι.
0: Τι, με μάτι σας μοιάζει εσάς? Γιατί εγώ το βλέπω κάπως αλλιώς. Που μοιάζει με μάτι το σχήμα, αλλά είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας με το τι έχει στο νου του όταν κοιτάζει. Και είπαμε κάτι για τις 12 ότι έγινε, έτσι. Στις 12 αναφέρθηκε στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
1: Και κάπου εκεί γύρισε τους πόλους αντίστροφα.
0: Τι λέτε?
1: Και με ένα μελαγχολικό, και με μελαγχολικό λόγο πλέον, άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων. Από θετικό σε αρνητικό. Τους έβαλε σε κατάσταση πένθους, που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση,
0: ναι,
1: των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν.
0: Τι λέτε?
1: Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή, αυτό που συμβαίνει πραγματικά μπροστά στα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελετουργία μπροστά στα μάτια μας εκείνη θέα.
0: Είπατε λαϊκή τη Βύση. Είπατε λαϊκή τη Βύση. Δεν ξέρω πώς θα περάσει. Καλά όλα τα άλλα. Αλλά λαϊκή η Βύση πάει πολύ. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις να σας κάνω. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση το επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Μετά και πάλι μαζί.
2: Ότι είπε αυτή η λεφτά. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματικός δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία στην Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να...
4: Star FM 933. Ο πρώτος.
5: Πρώτος.
4: Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι ελίτ. Στρώμα ελίτ. Μαξιλάρι ελίτ. Ύπνος ελίτ. Άνθρωποι ελίτ. Εξυπηρέτηση ελίτ. Τιμές ελίτ. Προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε. Ελίτ Στρώμ.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε Ιωταχή στο σημείο συνάντησης της παραλιακής με τη λεωφόρο Κηφισού. Την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, επέδωσαν δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στο χώρο της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την αλίασή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επάρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βερόνα Καβάλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή, όταν ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Απέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανα μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
17: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να'ναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Κατευθείαν συνεχίζουμε τη συζήτηση για τις ΤΕΠΑΒΛΑ λετές. Μιλάμε για την συν παύλα αυλία της Α παύλα Νας Β παύλα Σις, και θέλω να ρωτήσω τον εκλεκτό καλεσμένο μας τι είναι όλο αυτό που συνέβη εκεί. Τι είναι αυτό? Ήτανε μια μετατόπιση ενέργειας, όπως ακούσαμε, δηλαδή αποθετική ενέργεια. Γούσταρε ο κόσμος, μετά τους είπε για Μα παύλα Ζωνάκι και έγινε αρνητική ενέργεια και ρουφήξανε τα βαμπύρ τα ενεργειακά αυτή την ενέργεια.
7: είναι μια τελετουργία ολοκλήρωσης της θυσίας που είχε γίνει προημερών.
17: Α, ήταν θυσία.
7: Για να σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα το τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις,
17: ναι,
7: είναι ακριβώς αυτό εδώ.
17: Πέμου.
7: Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή εδώ η πόρτα είναι απλά μια ορατή πύλη και αυτή η ορατή πύλη διαθέτει μια συγκεκριμένη κλειδαριά. Οι θυσίες και οι τελετουργίες μετέπειτα τι κάνουν, δημιουργούν ένα αόρατο στοιχείο, ένα αόρατο κλειδί, το οποίο αυτό κλειδί μπαίνει σε αυτήν την πύλη και σαν τι κάνει.
17: Όχι, μην την ανοίγεις!
7: Την πύλη και ό,τι είναι πίσω από αυτή την πύλη εισέρχεται στον κόσμο μας.
17: Πύλη...
7: Όλος αυτός ο όχλος λοιπόν που παρευρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις,
17: ναι,
7: αυτό που κάνει είναι να βοηθάει να δημιουργηθεί αυτό ακριβώς το κλειδί.
17: Α, το κλειδί του τρελάδι. Του της άλλης διάστασης, μάλιστα. Καλά, εντάξει, πείτε μας και λίγο για σας, γιατί λέμε συνέχεια για τους άλλους, για τους μα παυλαγισγούς και τους μα παυλαγισές, αλλά πείτε και λίγο για σας.
7: Όσοι όμως εκθέτουμε την αλήθεια στο φως και τα σχέδιά τους, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό εδώ. Βλέπετε το πόδι μου, αυτό είναι ο ρόλος μας.
17: Το πείτε πόδι.
7: Όταν θέλουν να ανοίξουν αυτή την πύλη, όταν εκθέτουμε τα σχέδιά
17: τους. Όχι, μην την ανοίγετε.
7: Βλέπεις, μάνα μου.
17: Μην τραβάς.
7: Πολύ δύναμη για να ανοίξει αυτή την πύλη όταν εκθέτεις τα σχέδιά τους.
17: Θα σου μείνει το χερούλι.
7: Εδώ, αυτοί είμαστε.
17: Είστε.
7: Αυτό το πόδι που μπαίνει εμπόδιο στο
17: πόδι είστε. Μάλιστα, εντάξει, δεν είμαι και θεράπων ιατρός, δεν ξέρω και το ιστορικό και τέτοια. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ. Όλη η αλήθεια στο λαό, μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Στο Viber ο Γεράσιμος μου λέει, ο κύριος αυτός όταν θέλει να βρήσει κάποιον του φωνάζει σιγάρε, μα Παύλα, τώρα...

0: Το Viber, στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Και υπάρχει βέβαια και το πες την άποψή σου. Ο από τότε που στον πέταξα άραγε και αυτά τα λαμόγια στη φόρμουλα την ένα λόγω της Πανσελίνου σκέφτηκαν πριν από ένα χρόνο, ενώ όλοι οι αγώνες γίνονται την Κυριακή, να γίνει Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, το ίδιο Σάββατο της Πανσελίνου που τραγουδούσε η Άννα Βίσου αγώνα στο Αζέρ Παύλα Μπαϊτζάν. Ενώστε τις τελίτσες, παιδιά. Μιχάλης, που ανεβάζουν αυτοί οι ψεκασμένοι TikTok, TikTok, Μιχάλη, TikTok. Ο Πάλαιος Φιλελεύθερος, καημένε βουλαρίνε, δεν κατάλαβες πως οι μα παύλα γησές φρόντισαν στην Πανσέλινο να μην έχει ποδό παύλα σφαιρό ή άλλα events. Ο άλλος Βασίλης για το περιστατικό στο σχολείο, αυτό το παιδικό σταθμό, αυτή η κυβέρνηση που αποφάσισε πριν λίγα χρόνια το επίδεμο τέκνων να το παίρνουν μόνο όσοι παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση και αναγκάζονται οι επτάτεκνοι να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και ο Μιχάλης, με αφορμή της νηπιαγωγιού, ψάξε να δεις τι ζητάει ο νέος νόμος για τις σχολικές εκδρομές. Βάζει κάθε σχολείο να κάνει διαγωνισμό για να βρει πούλμαν. Δηλαδή, ρε Μιχάλη, τι να γινόταν, καμιά απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο? Ρε, είπαμε να τους κράζουμε όταν κάνουν κάτι λάθος, όχι και όταν κάνουν κάτι σωστό. Ο Βαγγέλιος ήταν παιδιά ευάλωτων ομάδων. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Καλό είναι να παίρνουν το επίδομα αν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά, αλλά καλύτερο είναι όταν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά να αντιμετωπίζονται όπως όλα τα άλλα. Όχι, γιατί κανένα παιδί δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει στα σχολεία. Όλα αντιμετωπίζονται σε στυλ κάνω ό,τι θέλεις αγόρι μου, θα πάω εγώ να μπλέξω. Γιατί δάσκαλος, καθηγητής και γενικά εκπαιδευτικός που θα πάει να κάνει σωστά τη δουλειά του, θα πει εγώ ήρθα εδώ, θα τα κάνω αυτά ανθρώπους, θα τους μάθω πέντε πράγματα και δεν θα ανεχτώ κανέναν μάγκα μέσα στην τάξη και κανέναν ταΐ, είναι σίγουρο ότι θα βρει τον πελά του. Γιατί έτσι θέλει το Υπουργείο, να βρει και τον πελά του αυτός. Πάμε κόντρα στην επιδημία του Υπουργείου, έλα Παναγία. Η Σούλα, άρε βουλαρίνε, τώρα όλοι ανακάλυψαν την κβαντική ιατρό. Όταν εσύ εξ αρχής τα έλεγα, εγώ εξ αρχής τα έλεγα γιατί ξέρω ανάγνωση. Και μπήκα στο site της και είδα ότι δήλωνε κβαντική, μιλούσε για την κβαντική ιατρική. Ένα περίεργο πράγμα που κανείς άλλος δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Θα πω, ούτε ο Άδωνης είχε πάρει τίποτα χαμπάρι, ούτε η Παγόνη. Καλά, ο Πατούλης δεν είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς, δεν έχω απαιτήσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έφτιαξε όμως το MedWatch, παιδιά. Που βρήκε αυτό που θα μπορούσε να βρει ο οποιοδήποτε που ξέρει γραφή και ανάγνωση. Ανάγνωση και
1: MedWatch. Μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχει βρει,
2: βγάλει τα κυρία Καριστιανού. Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
1: Που λέει τι.
2: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
1: Αυτά τα λέτε.
0: Δεν χρειαζόταν φυσικά κανένα MedWatch για όλο αυτό. Το ξέραμε εδώ και καιρό. Εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή, σίγουρα το ξέρατε πάρα πολύ καλά και σίγουρα το ήξεραν και στο Υπουργείο και σίγουρα το ήξερε και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και όχι μόνο για την Καριστιανού, αλλά για όλους που πουλάνε αυτό το παπατζιλίκι. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν να ξέρουμε, δεν ήταν να υπάρχει κάτι, ένα εργαλείο για να μαθαίνουμε, γιατί αυτό το μαθαίνουμε πολύ εύκολο, διαφημίζονται και από μόνοι τους. Σαν τις χαρτορίκτρες βγαίνουν, σαν τα ταρό βγαίνουν και διαφημίζονται, λέει εγώ ταρό. Βέβαια οι φουκαράδες που πουλάνε ότι κάτι σου κάνουν με το ταρό, δεν έχουν την άδεια του ιατρικού συλλόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς τώρα που μάθανε το MedWatch, το έμαθε και η Παγόνη, παιδιά, για τη βιοανάδραση, τώρα ανακάλυψε η Παγόνη τον κόσμο.
3: Είναι εκτός ιατρικής, μπορεί να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα, δεν είναι όμως ιατρικά μηχανήματα, γιατί η βιοανάδραση, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, είναι μια μέθοδος, λέει, που βοηθάει να ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή, την καρδιακή λειτουργία, τη μυϊκή λειτουργία. Αυτό όμως, εγώ δεν έχω καταλάβει ένα θέμα. Αυτό το μηχάνημα σε ένα παιδιατρικό ιατρείο δεν έχω καταλάβει τι δουλειά έχει.
0: Τώρα δεν το κατάλαβες, γιατί αυτό το ιατρείο το μηχάνημα διαφημίζεται εδώ και καιρό. Τώρα το κατάλαβε, εντάξει, κάποιο αργά παρά ποτέ, τώρα κατάλαβε η Παγόνη τι δουλειά έχει αυτό το μηχάνημα στο ιατρείο. Το ιατρείο προφανώς λειτουργεί με άδεια ιατρικού σύλλογου, έτσι. Δεν λειτουργεί από μόνο του.
3: Έχω να πω ότι αυτό το μηχάνημα για να μπει σε ένα ιατρείο πρέπει να πάρει άδεια, όπως ξέρετε, όπως όλα τα μηχανήματα που μπαίνουν στα ιατρεία, δεν ξέρω από πού έρχεται.
4: Από το ΝΕΟΦ θεωρητικά πρέπει να πάρουν άδεια αυτά τα μηχανήματα.
3: Κανονικά, αλλά δεν ξέρω αν έχει από το ΝΕΟΦ αυτό το μηχάνημα της βιοαντίδρασης άδεια, δεν πιστεύω ότι έχει. Και από εκεί και πέρα έχω να πω ότι πλέον δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική με όλα αυτά που ακούμε.
0: Αλλά θα δίνουμε άδεια στην κάθε Καριστιανού που θέλει να έχει αυτό το μηχάνημα που μάλλον δεν έχει άδεια στο ιατρείο της. Ρε όχι κατά μούτρα το δούλεμα. Είπαμε με ποιο τρόπο να έχει λίγο νοστιμάδα.

0: Παναγιώτης, απορώ πως δεν υπάρχουν κβαντικοί οδοντίατροι χειρούργοι. Φαντάσου να σου πονάει το δόντι και ο δοντογιατρός να σου λέει ας κάνουμε μία βιοανάδραση και να σου δώσει ένα σκεύασμα βαλεριάνας. Καλά, μην το αποκλείεις κιόλας. Το πάνε είναι να μην τρέπεσαι, παιδιά, έτσι όπως έχουμε πει. Είναι να μην τρέπεσαι. Να έρθει ο άλλος ο άρρωστος και να του πεις βιοανάδραση. Αλλά να μην τραπείς. Να μην αισθανθεί εκείνη την ορτή, λέω στον άνθρωπο. Είναι, ντρέπομαι να πάνω του πω τέτοια πράγματα. Ξέρω ότι είναι ο κορόιδο και θα μου τα σκάσει, αλλά ντρέπομαι. Και να μην ντρέπεσαι, γιατί όλα τα άλλα είναι φροντισμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Πολιτεία, παιδιά. Έτσι, θα δράσεις όσο. Από σένα εξαρτάται. Είναι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη. Άμα θες να εξαπατήσεις σε ζητήματα υγείας, η Πολιτεία όλη είναι στο πλευρό σου. Εκτός αν πεθάνει κανένας διάσημος που μετά βγαίνουν και λένε όχι και δεν είναι αυτό, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Επιτρέπεται κανονικά να λέει κβαντική ιατρική, όλα αυτά δεν τα διώκουν ποινικά. Δεν διώκουν ποινικά αυτές τις απάτες. Σου λένε, α, πρόσεχε, εμείς θα δίνουμε άδειες. Θα λέμε ότι είναι κανονική γιατρή αυτή, μια χαρά. Εσύ από εκεί και πέρα μύρισε τα νύχια σου. Ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Να αλλάξω το θέμα και να πάω σε ένα καινούριο αστέρι. Χτύπησα το πιατίνι. Τον βουλευτή Βορύλα της Νίκης. Της Νίκης μάλλον δεν θα τους έχουμε στην επόμενη Βουλή, οπότε ας τους εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Μιλάει στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Πήγε καλεσμένος στο Σταμάτη του Ζαχαρού και βέβαια αναπόφευκτα, μια και μιλάμε για Νίκη, η συζήτηση έφτασε στη Walk Agenda. Τι είναι η Walk Agenda?
1: Η Walk Agenda είναι ο γάμος ομοφυλόφιλων.
2: Δεν έπρεπε να παντρεύονται?
1: Όχι βέβαια.
2: Okay.
1: Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι είναι δικό του.
2: Εγώ δεν λέω στο κρεβάτι, εγώ λέω τι κάνει στην εκκλησία. Που είναι στο
1: δημαρχείο. Δεν πάει στην εκκλησία. Έχει δει ο γάμο ομοφυλόφων στην εκκλησία?
2: Θα έπρεπε να γίνεται, κατά τη γνώμη μου.
1: Είσαι ακόμη πιο μπροστά εσύ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για μας δεν έπρεπε να γίνεται.
2: Γιατί?
1: Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τον άντρα και τη γυναίκα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει φτιάξει τον άντρα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο.
0: Ποιος τον έφτιαξε τον Μιχάλη και τον Γιώργο? Κάτσε, εγώ χριστιανός δεν είμαι. Αλλά πόσο ξέρω, όλοι είμαστε δημιουργήματα του Κυρίου. Δηλαδή, ο Αδάμ και. Δηλαδή, θέλω να πω, μας έφτιαξε κάποιος ο Σατανάς? Είμαστε κατασκευάσματα του Σατανά? Μάλλον όχι. Τουλάχιστον ότι λένε οι χριστιανοί. Άρα και ο Μιχάλης και ο Γιώργος που γουστάρουν ένας τον άλλον, δημιούργημα του Θεού είναι. Άρα και η ομοφιλοφιλία δημιούργημα του Θεού είναι. Τώρα, το έκανε για πλάκ, το έκανε για να πώς να το πούμε, να αναστατώνει τους ιερείς και τους πιστούς γενικότερα, την έβαλε. Δεν ξέρουμε γιατί την έφτιαξε. Πάντως. Δημιούργημα, όπως όλα τα πράγματα, όλα στο σύμπαν είναι δημιούργημα του Κυρίου, έτσι και η ομοφιλοφιλία. Μπορεί να έχει πιει λίγο παραπάνω και σου λέγε θέλω να πειραματιστώ λίγο με τα δημιουργήματά μου. Αλλά έτσι δεν είναι. Πάση περιπτώσει, τι θα συμβεί αν κάποιος ομοφιλόφιλος μπει στο κόμμα της Νίκης?
2: Δηλαδή στη Νίκη δεν υπάρχει κανένα ομοφιλόφιλο.
1: Όχι. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
2: Δεν το ξέρω. Αλλά αν έρθει ένα ομοφιλόφιλο, θα του φύγει.
1: Θα προσπαθήσουμε να τους συνετίσουμε.
0: Υδροθεραπεία, τι βιοανάδραση θα του κάνουνε, πλασμαφαίρεση. Πώς θα το συνετίσουνε το, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, μπορεί να μπει. Δεν ξέρω, άλλος δεν είναι σύγχρονος, δεν έχει ταμπέλα επάνω με ομοφιλόφιλος.
1: Δεν θα μπει στη Νίκη ένας ομοφιλόφιλος. Δεν θα μπει.
2: Πώς τους ελέγχετε?
1: Να σου πω, δεν κρύβονται. Ειδικά μετά τον γάμο των ομοφυλόφιλων δεν κρύβονται πλέον. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται. Δεν κρύβονται.
2: Έρχεται ένας καθώς πρέπει τύπος, ναι. Μπρατσαράς, ωραίος, ναι, ναι. Και λέει θέλω να είμαι στην Νίκη να γραφτώ.
1: Ναι. Και να μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίνει την πορτοκαλάδα.
0: Ότι την πίνει την πορτοκαλάδα. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Καταρχόν να πω στο Σταμάτη, άμα είναι πολύ μπρατσαράς, είναι ένα σημάδι. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή. Λέω τώρα, όχι σίγουρα, αλλά φυλάγεσαι λίγο. Λοιπόν, αν είσαι βουλευτής της Νίκης, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αργά ή γρήγορα θα φανεί.
1: Και θα μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίνει την πορτοκαλάδα.
2: Τον ελέγχε, τι κάνει.
1: Φαίνεται, ο ομοφυλόφιλος φαίνεται. Θα κρυφτεί μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τέσσερις θα φανεί.
0: Δεν θα αντισταθεί στα θέλγητρα των αγοριών της Νίκης. Δεν θα μπορεί, θα δει τον Ατσιό, θα βλέπει εδώ το Βορύλα, κάπως θα. Δεν θα αντέξει αυτή την, πώς να το πούμε, αυτή την έλξη, την ακατανίκητη που θα δημιουργηθεί και θα εκδηλωθεί. ή μπορεί να κάνουν διάφορα τεστ της νίκης, να πηγαίνουν εκεί διάφοροι βουλευτές, όχι να το θέλουν οι άνθρωποι, για το τεστ, για το... και να αρχίσουν να χαϊδεύουν όποιον μπαίνει μέσα και να πούμε άμα σε αρέσει, άμα πούν τους αρέσει, πω είναι ομοφιλόφιλος. Σ' αρέσει με το χαϊδεύμα, μην πεις ναι ακόμα, μην πεις ναι, σ' αρέσει, άσε με να κάνω λίγο, μην πεις ναι. Είπε και άλλα ο Βορίδας για άλλο θέμα, εξίσου ενδιαφέροντα. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε μετά. Προς το παρόν, να σας ακούσουμε τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη.
3: Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Τα εξής, μάλλον, γεγονότα. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουσης 4 αυτοκινήτων, υπάρχει μποτιλιάρισμα και είναι ισχυρό. Εάν πάτε είτε μέσω της Θηβών, να ανεβείτε προς τα πέρα, είτε μέσω της Λιωσίων, της Αχαρνών ή της Πατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουσης 4 γιοταχή. Όσοι τώρα από την Αττική Οδό βγαίνετε προς Λαμία, το ξέρετε λόγω των έργων, των γνωστών έργων, υπάρχει πρόβλημα. Έλα μου όμως που υπάρχει τώρα πρόβλημα και για όσους μπαίνουν από τη Λαμία προς την, μέσα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από Λαμία προς αεροδρόμιο, γιατί έχει μείνει ένα φορτηγό που μεταφέρει σανό. Πάμε παρακάτω. Εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο εδώ απέναντι από το σταθμό μας, κοντά στη λιμνούλα του ΣΕΦ, για να καταλάβει ο κόσμος. Και έτσι, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, στο τελείωμά της θα χρειαστεί να κόψετε ταχύτητα. Αυτά είναι τα τρία πιο βασικά. Στο κέντρο της Αθήνας, πολλή κίνηση. Στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Μακάρι ο κύριος, ο πρόεδρος Τσίπρας να μαζέψει το φορτηγό του που το έχει παρατήσει εκεί που το έχει παρατήσει, να πει η κίνηση. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
4: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα και ξέρουν ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουν ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος. Προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Ο Βύρονας για μένα που ήπια πορτοκαλάδα που έστυψα μόνος μου. Υπάρχει σωτηρία που όχι καμία Βύρονα. Ή μάλλον όχι τι σωτηρία, είσαι σωσμένος Βύρονα, είσαι αυτάρκης. Παιδιά, μόνοι μας την πορτοκαλάδα μας και έχουμε το κεφάλι μας ζύζυγο. Παίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Ο άλλος Βασίλη Βορύλας, δεν είχαμε τα δικαιώματα για τον Βορύδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με βουλευτή Νίκης Βορύλας στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού στο ΟΑΝ. Πάμε στο γνωστό παραμύθιο. Τελειώνουν ολονών τα λεφτά 10, 15, 20 του μηνός. Εξηγήσαμε, έχουμε εξηγήσει ότι είναι παραμύθι. Καλά κάνουν και το λένε στην αντιπολίτευση, σε ανθρώπους τους οποίους οι οποίοι τα έχουν με τα μαθηματικά τους υπολογισμούς και την κατανόηση κειμένου πολύ κακή σχέση. Ό,τι ανοησία και να πεις θα γίνει πιστευτή από αρκετούς. Οπότε καλά κάνουν και το λένε συνέχεια. Καλά κάνει και ο Βορύλας.
1: Έχει θυμό μέσα του κόσμου, λέω.
2: Α, με τι είναι θυμωμένοι?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει. Εγώ είμαι Περιστεριώτης. Καμία οικογένεια και είμαι από 18 χρονών επιχειρηματίας. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει το 15 του μήνα.
0: Καμία οικογένεια, καμία ρε παιδί μου, καμία, καμία. Δεν μπορεί 15 του μήνα, φαντάσου τι λεφτά έχουν στην άκρη αυτοί για να μπορούν να ζουν. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει 15 του μήνα. Ο Βορύλας μπορεί, παιδιά, είναι άλλο.
2: Εσείς δεν μπορείτε?
1: Όχι, εγώ μπορώ. Εγώ μπορώ, αλλά με τις δουλειές που κάνω. Με τις δουλειές που κάνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορώ εγώ.
2: Οι υπόλοιποι δεν κάνουν.
1: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο όμως, γιατί μου αρέσει η ερώτησή σου και μου λέει: Αντρέα, θέλω να με στηρίξεις εκεί. Θέλω να με στηρίξεις εδώ, οικονομικά.
0: Ευεργέτης Βορύλας, παιδιά, ο οποίος γιατί αυτός έχει λεφτά, γιατί δουλεύει πιο πολύ από τους άλλους.
1: Δεν βγαίνει.
2: Εσείς πώς τα καταφέρετε κι άλλοι όχι?
1: Δουλεύω πιο πολύ.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Και μετά αρχίζουν τα επιχειρήματα της πλάκας. Τα επιχειρήματα όμως που μπορεί να γίνουν εύκολα πιστευτά από ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι μόνο οικονομικά, λογικά αμόρφωτοι. Δηλαδή δεν μπορούν να σκεφτούν πόσο κάνει ένα και ένα, όχι επειδή το μάθανε στο σχολείο, επειδή βλέπουν ένα και άλλο ένα, οπότε μάλλον θα είναι δύο.
1: Το 2019 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, ναι. Σήμερα έχουμε 2026, το ιδιωτικό χρέος έχει ανέβει 100 δις. Είναι 417 δις το ιδιωτικό χρέος. Έχει ανέβει 100 δις.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι εγώ, εσύ, ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει υποχρέωση του, άρα ανεβαίνει το ιδιωτικό χρέος.
0: Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Το πιο πιθανό είναι να σημαίνει ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δανειστούμε. Με λίγα λόγια, να σου το πω πολύ απλά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αγοράσει σπίτι, δεν έχει πάρει ένα δάνειο να αγοράσει σπίτι, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάρει το δάνειο. Πάει στην τράπεζα, του πει η τράπεζα, σιγά μη σου δώσω δάνειο να αγοράσει σπίτι, έχει μηδέν ιδιωτικό χρέος. Ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, αν ξαφνικά αυξηθεί ο μισθός του ή έχει βάλει κάποια χρήματα στην άκρη και θέλει λιγότερα σε δάνειο, μπορεί να πάρει, να αποκτήσει αυτό το δάνειο. Αυτός ο άνθρωπος οικονομικά είναι καλύτερα. Το ιδιωτικό του χρέος όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Από 0 μπορεί να είναι 200.000, να είναι 300.000. Δεν είναι ένδειξη φτώχειας, είναι ένδειξη πλούτου το να μπορείς να δανείζεσαι. Και επίσης δανείζονται και επιχειρήσεις, που είναι υγεία να δανείζονται, να μπορούν να δανείζονται επιχειρήσεις. Αλλά βλέπετε πόσο, αν δεν μπορείς να σκεφτείς το απλό, το λογικό, κάποιος που δανείζεται για να αγοράσει ένα σπίτι είναι καλύτερος από κάποιον οικονομικά, από κάποιον που δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει ένα σπίτι. Το ιδιωτικό χρέος αυτού είναι πολύ μεγαλύτερο από το άλλου που δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει ένα σπίτι. Όμως ακούγεται πιστικό, έτσι δεν είναι? Αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος, άρα είμαστε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση.
3: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Καταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Συγκεκριμένο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ζητώντας να ληφθεί μεταξύ άλλων κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η ανάκληση αναμένεται να οδηγεί στη σφράγισή της. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Χρήστος Τριαντόπουλος, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνουν με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Χρήστος Τριαντόπουλος, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση

0: Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνουν με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκεία της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμόσει κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βιρώνα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος, σε διεκδίκηση της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τονίσε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνασίο Ασπροπύργου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο

0: Φινών, μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτσας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Και με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί είχαμε ένα στοίχημα εδώ πέρα βάλει. Ο κύριος Νότης, θα σου πω τώρα, θα πω πριν. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω, την αποψέματα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν το ξέρει.
1: Ποια ήταν η.
0: Φιλιοπυργάκη, ποια είναι. Ναι.
2: Αυτή είναι η Φιλιοπυργάκη.
1: Χαραβέρα, πώ λένε.
0: Χαραβέρα, Φιλιοπυργάκη.
2: Ναι, είναι κρυωμένη.
0: Δεν είναι γυναίκα που τραγουδάει.
3: Γράφει
0: Φιλιοπυργάκη. Α,
2: δεν γράφει Φιλιοπυργάκη.
0: Δεν είναι όμω.
2: Δεν τα ακούς.
0: Όχι, παιδί. Άντρα τραγουδάει εδώ. Λοιπόν. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ πηγαίνω στα πανηγυρία στην Ήπειρο, αλλά έχει πιο έτσι. Πιο,
2: είναι πιο βαριά.
0: Και αυτό
2: πιο
0: δεν το έχει ακούσει.
1: Μπορεί να το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ωραίο στίχο. Ναι. Τι λέει.
0: Σαν περπατά, παραπατά.
1: Ωραίο.
2: Κουνιέσαι και λυγέσαι.
0: Είναι σημείο. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, 40, 50, 100.
2: Αυτό, 100, ξέρω
0: και
2: εγώ.
0: Και δεν το ξέρει.
1: Δημοτικό θα είναι.
2: Ωραία. Άλλο είχαν επιλέξει τα παιδιά. Ο Γιάννης είχε επιλέξει άλλο τραγούδι. Αλλά θα το πούμε το τραγούδι. Βάλτε το μάλλον τώρα. Δημήτρης Κολομιχάλης, λίγο υπομονή. Και εσείς που είστε στον Κηφισό, υπομονή. Γιατί ταλαιπωριέστε. Γιατί η κανονική έναρξη δεν ήταν το σαν περπατάς παραβατάς.
0: Ναι.
2: Απλώς το βάλαμε γιατί δεν το ήξερε ο Νότης.
0: Νότης. Ναι,
2: η κανονική έναρξη είναι το τραγούδι που συνοδεύει το Γιάννη σε όλη του την.
1: Έχει κολλήσει.
2: Έχει κολλήσει. Και ακούει αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
2: Αυτό το ξέρεις.
1: Βέβαια το ξέρω.
0: Πώς.
1: Αυτό μάλιστα λένε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια του Williams που είναι επιτυχίες.
0: Μόνο
1: και
0: εδώ,
1: του είπανε οπωσδήποτε πρέπει να το πει στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σχεδόν το έχει ξεχάσει.
0: Αλλά πολλά έχει ξεχάσει τώρα.
2: Τόσο που είπε και ο
0: άνθρωπος. Είναι άλλη κατάσταση, αλλά είναι ωραίο τύπο η αλήθεια είναι. Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας πει τι γίνεται στους δρόμους και κυρίως στον Κηφισό, όπου υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Από εκεί θα αρχίσω, από την Κηφισού, όπως πολύ σωστά λέτε. Γιατί έγινε σύγκρουση 4 γιοταχή αυτοκινήτων στην άνοδο της Κηφισού, στα όρια των Αγίων Αργύρων, μετά τις 3 γέφυρες, για να είμαι ακριβής. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα σχεδόν από την Πέτρου Ράλη, από τα πολυκαταστήματα εκεί στο Εγάλεο για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στους Αγίους Αναργύρους. Μπορούν να αποφύγουν αυτό το ποτηλιάρισμα οι ακροατές μας, εάν χρησιμοποιήσουν θυβών, λιωσίων, αχαρνών ή πατησίων. Από τις 4, εγώ προτιμώ την πατησίων, σαφώς είναι η καλύτερη παρασάγκηση των 4. Τώρα, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, μην τρέχετε, γιατί με το που θα περάσετε την Πέτρου Ράλη, τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη, θα χρειαστεί πάνω στο ΕΣΑΚΙ να σταματήσετε ξαφνικά και απότομα. Το νου σας. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πρόβλημα στη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Βασιλής Σαμαλίας, και κλείνω με την Παραλιακή. Κόβουν τα κλαδιά από τους Φοίνικες στην Παραλιακή Λεωφόρο. Λάθος ώρα. Εδώ και πόσο, 3 ώρες νομίζω έχουν αρχίσει.
2: Το πρωί, ναι.
3: Με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές βραδυπορίες κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είναι τα συνεργεία και έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα, που είναι κοντά στην Αχιλλέως, κοντά στην Παναγίτσα.
1: Τι τα αυτό σου νοιάζει.
2: Να είσαι καλά Δημήτρη, εμείς περιμένουμε.
1: Κόβουν το Φοίνικα, λέει, στην αριστερή λωρίδα. Τι απίζε, παιδί μου.
0: Τι πρέπει να τον κόψουν το Φοίνικα, παιδιά.
2: Να τον κόψουν, όχι αυτή την ώρα.
0: Τι ώρα θέλει.
1: Στις 5 το πρωί. Που δεν κυκλοφορεί κανένα.
0: Αυτό που κυκλοφορεί στι 5 θα λέει, μα τώρα το κόβουν το Φοίνικα στι 5 το πρωί.
2: Ναι, 5 το πρωί είναι
0: όλο ένα πρόβλημα. Παιδιά, είναι πρόσκαιρη αυτή η ταλαιπωρία. Αφήστε να υπάρχει μια περίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε βασικά.
2: Με την ώρα.
0: Με την ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνει. Να γίνεται δουλειά. Αν δείτε. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξεκουράζεται το μάτι σου στην Αθήνα και γενικά. Είναι απεριποίητα όλα, ρε παιδιά.
2: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι έχει αναλλαγή
1: συνεργείο. Επειδή του κάπνισε μία η ώρα το μεσημέρι να κόβουν του Φοίνικες.
0: Τι να κάνω, τότε μπορεί συνεργείο. Πού να βρει συνεργείο.
1: Μπορεί να βρει το κράτος συνεργείο ή ο Δήμος. Ποιος θα βρει.
0: Πού να βρει, ρε. Εδώ ένα ξυλουργό ψάχνουμε. Ακούς, έχω μπλέξει με ξυλουργό τώρα. Τι έχω ακούσει κι εγώ με τους ξυλουργούς.
2: Ανάλογα το ξύλο.
1: Τι θέλει.
2: Όχι, ανάλογα τη δουλειά.
0: Όχι, με το ίδιο ξύλο.
2: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Φτιάχνουν κάτι ντουλάπες.
1: Ναι.
0: Ο ένας τιμολογεί στο Θεό.
2: Μάλιστα.
0: Ο άλλος τιμολογεί στο διάλογο. Ο άλλος τιμολογεί στη. Δεν ξέρεις τι να
2: κάνει. Στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Χωρίς και είμαι και άσχετος.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις μια έρευνα αγοράς.
0: Κάνω. Πόσο να κάνω. Έχω πάει σε τρία
2: δωμάτια. Να πας όλη τη χώρα.
1: Ανάμεσα στους δύο να πάρεις τον τρίτο που είναι στη μέση. Δεν θα υπάρχει κι ένας τέτοιος.
0: Υπάρχει ένας που είναι στη μέση.
2: Και άμα αυτός που είναι φθηνότερος κάνει και καλή δουλειά.
1: Εντάξει, μπορεί να
2: χάσει. Από το τέλος μέχρι τη μέση θα χάσει.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά.
2: Ήταν άτυχο σε στάζα, άρα θα το παίξουμε ένα ντουλάπι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα η δισογραφία εκκινείται από το γεγονός ότι ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την ιστορία των τεμπών, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος εκεί στα Τέμπη. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Ο οποίος ο κύριος Αγοραστός εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που το είχε φτιάξει το AI.
2: Και το παραδέχτηκε.
0: Και το παραδέχτηκε κιόλας.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Για την απολογία του, παιδί μου, για την επιχειρηματολογία του.
1: Εντάξει,
2: έχει παρουσιάσει ένα χαρτί και λέει: παιδιά, αυτό είναι. Και όταν του είπαν ότι είναι AI, είπε: ναι, χρησιμοποίησα και το AI. Δεν και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και, και όμως είμαστε καλά. Δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι είναι.
0: Και θες να το κάνεις το AI, αδελφέ. Κάντε να μην φαίνεται. Αυτό φαινόταν και γυμνού οφθαλμού. Δεν χρειαζόταν να ήσουν ειδικό.
1: Και γιατί έπρεπε. Δηλαδή, ψεύτικο
0: χαρτί. Ναι. Πού να ξέρει.
2: Παιδί μου είχε ένα μπούσουλα, ήθελε ένα μπούσουλα, κάτι. Και
1: δεν ναι, παιδί μου, ήθελε να γράψει κάτι και τον βοήθησε το AI να το γράψει.
0: Όχι, ρε, χαρτί, τιμολόγιο.
1: Τιμολόγιο από το AI.
0: Ανάθεση από το AI.
1: Μάλιστα.
2: Είπε στο AI, φτιάξε μου ένα τιμολόγιο για τα ξύλα του κούτρα.
0: Ειλικρινά βγαίνει άκρη με όλο αυτό. Πώ να πει, δηλαδή μπαίνει για μπίπ, α πούμε.
1: Είναι σαν αυτή που του λέει, κατέβασε τα χρυσαφικά σου μες στο μαντίλι και άφησε τα στον κήπο.
2: Και στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα.
1: Μην σε χτυπήσει το ρεύμα.
0: Δηλαδή, πόσο υπεράνω είσαι για να πας στο δικαστήριο χαρτί AI. Πόσο.
2: Όχι, δεν είσαι απλά υπεράνω.
0: Μα
2: δεν...
0: πόσο δηλαδή, όχι, τι θεωρείς ότι τι θα γίνει.
2: Είναι σε άλλη σφαίρα αυτό. Ναι. Για μένα είναι σε άλλη σφαίρα. Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας, ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε ημέρα, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-174. Απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο αριθμός Viber 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Η δισιογραφία εκείνη από αυτό που ο Χρήστος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, και βέβαια στα πρώτα θέματα το τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τα καύσιμα.
1: Αύριο
2: υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί στις 14 του μήνα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕ. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πώς τώρα θα πορευτούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, με βάση αυτά τα οποία διαβάζονται ότι συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, δηλαδή και στο διεθνές στερεώμα, αλλά και εσωτερικά εδώ στη χώρα.
1: Και είναι το ότι η τιμή λίγο του πετρελαίου πέφτει, είναι, το εξηγείτε εσείς κάπως?
4: Κοιτάξτε, ναι, οι τιμές έχουν πέσει από τα, σε σχέση με τα υψηλά που κάνανε μέσα στον Αύγουστο, όταν είχαμε ξανά την ανάφλεξη και τις ανησυχίες καινούργιες για τι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Εντάξει, από τα 120 που είχαμε φτάσει δολάρια το βαρέλι, πέσαμε λίγο κάτω από τα 100, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 105 δολάρια το βαρέλι. Κοιτάξτε, αυτό αν δείχνει κάτι, σε μένα τουλάχιστον, δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να μετρήσει πραγματικά τι υπάρχει όσον αφορά την έλλειψη ή όχι πετρελαίου, που δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στο σημείο που φοβόμαστε. Οπότε, όταν έχουμε κάποια έξαρση, αν μη τι άλλο στη φρασιολογία, ότι θα ξαναρχίσουν, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η σύραξη και οι βορβαντισμοί, οι αγορές, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν μπορούν παρά να τα μετρήσουν. Παράλληλα, πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον και η αγορά ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό αλγόριθμους να λειτουργούν, οι οποίοι δουλεύουν με βάση αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε, κάθε φορά που υπάρχει ένας τίτλος που μιλάει για ανάφλεξη, βλέπουμε ότι αμέσως ξεκινάνε φουλ αγορές και οι τιμές φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα δεδομένα της αγοράς λένε ότι αφενός οι όποιες ελλείψεις πετρελαίου έχουν καλυφθεί και συνεχίζουν να καλύπτονται από τις ΗΠΑ και από πολλές άλλες χώρες. Ο Καναδάς έχει αυξήσει την παραγωγή του.
0: Άρα, υπάρχει κερδοσκοπία.
4: Όχι, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Κοιτάξτε, τα κενά που ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η Μέση Ανατολή, βρίσκονται άλλοι που μπορούν να πουλήσουν. Πριν γίνουν αυτά που ξεκίνησαν.
2: Ναι, να πουλήσουν όσο θέλουν, κύριε Μαθηλάκη, έτσι δεν είναι? Εφόσον θέλουν να καλύψουν ένα κενό.
4: Όσο η αγορά είναι, κοιτάξτε, το πετρέλαιο είναι μια παγκόσμια αγορά. Έτσι. Είναι άπειροι οι παίχτες και οι δρόντες και είναι σίγουρα μη ελέγξιμοι. Δηλαδή, μπορείς να ελέγξεις την ψυχολογία της αγοράς τρομάζοντας ή καθησυχάζοντας τον κόσμο όσο μπορεί κάποιος, ίσως ας πούμε να μένει πολιτής ή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν μπορείς να κατευθύνεις ούτε να πεις θα πω και θα κερδοσκοπήσω, γιατί κανείς δεν ελέγχει αυτή την αγορά. Έτσι. Άρα, ναι, μπορεί να δημορφωθεί μια ψυχολογία που λέει αμάν παιδιά τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και να έχουμε έτσι μια τάση, αλλά τα θεμελιώδη της αγοράς είναι θεμελιώδη της αγοράς και τα θεμελιώδη δείχνουν ότι η Αμερικανή παραγωγή, όπως και ο Καναδάς και η Δυτική Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι μικρότεροι παίκτες, όλοι τρέχουν και καλύπτουν, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους και καλύπτουν τα κενά από τη Μέση Ανατολή. Άρα δεν έχουμε στην πράξη έλλειψη πετρελαίου. Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο το αργό. Μάλιστα. Μια χωριστή αγορά είναι τα καύσιμα, οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, τα διυλισμένα, γιατί αυτή είναι μια χωριστή αγορά η οποία σχετίζεται με το που υπάρχουν διυλιστήρια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο, αλλά στην Ευρώπη έχει την τελευταία δεκαετία που κλείσανε πολλά διυλιστήρια, γιατί οι τιμές ήταν τέτοιες και υπήρχε και η τάση στην Ευρώπη ότι οι υδρομονάθρακες είναι στα τελειώματά τους. Το πιστέψαμε, το είπαμε μόνοι μας και το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να μην γίνουν νέες επενδύσεις η Ελλάδα, τις οποίες οι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν δηληστήρια τα τελευταία χρόνια ξεχρονίστηκαν και ρίξανε χρήματα, ήταν εξαίρεση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε πολλά δηληστήρια να κλείνουν, που σημαίνει ότι ήμασταν πιο εξαρτημένοι από το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Αυτάρκεια όμως έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
4: Ειδικά στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 70% της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων εξάγεται. Ναι. Υπερπλεώνασμα έχουμε.
1: Και έχουμε και άλλο 50% περίπου, δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, από ενέργεια η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεμείνει. Ναι. Το θέμα είναι το ότι σε μια αγορά η οποία είναι διεθνοποιημένη, είτε μιλάμε για πετρελαιό, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ρεύμα,
2: ναι,
4: επηρεαζόμαστε και από τις τιμές που.
2: Άρα δεν ξεμένουμε από ενέργεια, αλλά έχουμε ακριβή ενέργεια.
4: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Μάλιστα.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Επίσης, πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν 8 μήνες με αυτή την κατάσταση. Οπότε και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, που εγώ θεωρώ το χειμώνα δεν θα γίνουν αυτά τα οποία πολλοί φοβούνται, ότι θα έχουμε έξαρση και θα φύγουν οι τιμές ακόμη πιο ψηλά. Εγώ θεωρώ το ανάποδο. Θα γίνει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά
2: μάλιστα,
4: ακόμα και αν έχουμε αποκλιμάκωση, πλέον με 8 μήνες τις τιμές τόσο ψηλά σαν μέσους όρους, ναι, έχουμε θέματα με τον πληθωρισμό. Η, ναι, Ευρώπη και η Ελλάδα θα έχει θέματα με τον πληθωρισμό. Ναι. Αυτός χτυπάει στα επιτόκια, τα έχουμε δει και έχουν, ναι, ξεκινήσει. Θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά βγαίνει η Κομισιόν και λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω για εσάς.
4: Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη που διαμαρτύρονται ότι η Κομισιόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, έχει δίκιο. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έχει ή όχι επαφή με την πραγματικότητα, είναι τι εργαλεία έχει στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι πως έχουμε, έτσι πως τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση.
0: Τα μόνα εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της είναι να κλείσουμε τα φώτα.
4: Κοιτάξτε, το να μειώσουμε την κατανάλωση επειδή και με πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε χρησιμοποιώντας λίγο την ενέργεια, αυτό είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο, απλά αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα που λέει η Επιτροπή, το να μειώσουμε την ενέργειά μας επειδή θα σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα που κάναμε, δηλαδή σβήστε τα φώτα πιο χαμηλά των θερμοστάτων κτλ. Αυτά στην πράξη για την προηγούμενη φορά δεν γίνονται στην πράξη. Ή αν γίνουν, μπορεί να γίνουν για πάρα πολύ λίγο καιρό. Απλά αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και εργαλεία. Το μόνο εργαλείο που θα είχαμε σε αυτή τη φάση δεν, ναι, είναι αυτό που λέει η Επιτροπή περισσότερο σε ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, ναι, μεν, η ανανέωση.
2: Αλλά ποιο είναι.
4: Πάνε μέχρι ένα σημείο. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο νωρίς σε όλη την Ευρώπη με εξορίξεις φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Εντάξει, επειδή αργούν αυτά όμως τώρα, ναι, λίγο, καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι λίγο τώρα τι κάνουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο επιγόμεθα, καταλάβατε. Είναι και η μπαταρία. Και οι μπαταρίες που λένε, τώρα είμαστε πάνω στη. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον, συμφωνούμε.
2: Αλλά για το μέλλον.
0: Αλλά τώρα με το τώρα τι κάνουμε, καταλάβατε.
4: Με το τώρα, όσο μιλάμε για τους επόμενους μήνες, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα συμπληρωμένη να στηρίξει, αλλά όχι οριζοντίως. Πρέπει πρώτα να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι επειδή ακριβώς είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα, οι αυξημένες τιμές, είναι λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία, ναι, γενικότερων οριζόντιων μέτρων. Πρέπει ό,τι πυρομαχικά έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πρώτα απ' όλα να στηρίξουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ακούσαμε τον Επίτροπο εδώ.
2: Ναι.
0: Με πρωτοβουλία δικιά μου, γιατί.
1: Άνοιξε το φως τώρα, γιατί δεν βλέπουμε.
0: Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσουμε τα φώτα. Πάλι τα γυαλιά. Ο Φώτης έβγαλε το φακό ήδη. Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσουμε τα φώτα.
2: Ναι,
0: τα κλείσα πρώτος.
1: Τις διαφημίσεις δεν τα
2: κλείσαμε, πώς θα διαβάσουμε. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί. Όλα άναψε. Πάνω από 4 δεκαετίες, τα μισά άναψε. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Σας έχει τύχει προφανώς να θέλετε να πάρετε τον τηλεφωνικό σας πάροχο για κάποιο πρόβλημα και να σκέφτεστε από πριν πόσο θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Στις

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα της Λένορμαν εξαιτίας τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω έργων. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στην κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε διαφόρους βουλευτές της και υπουργούς της, πρώην υπουργούς της Νέας και είναι υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για διάφορα που έχουν πει.
1: Μπορείς να πηγαίνετε στη Φιλιά και τα λοιπά. Ξεφτέρια, ξεφτέρια.
2: Νικοκυρέοι και κακομοίριδες.
0: Πάντως έλειψε ο Μητσοτάκης 5 μέρες και έγινε ο χαμόλης.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα.
2: Πώς να μην φεύγει, έχει
1: τουλάχιστον μαζεύονται.
0: Σου λείπει μόλις φεύγει.
3: Νότι να σου κάνω μια αποκάλυψη. Έχει υπουργικό αύριο, θα του τραβήξει τα αυτιά.
1: Προφανώς, θα του τραβήξει.
3: Αν σε κάνει σε κάτι σιωπητήρια ήδη.
0: Τι θα κάνει.
3: Θα πει κουβέντες για την αλαζονία και τα λοιπά. Δηλώσεις άστοχες που να μην γίνονται και αυτό και δουλειά μας το γεγονός.
0: Θα πει τέτοιο πράγμα.
3: Μα άμα σου να.
1: Εγώ πριν να το πει και σήμερα εκεί που μιλάει στον Ασπρόπυργο.
2: Στον Ασπρόπυργο μίλησε για τα σχολεία.
0: Δεν του τα μπερδεύει. Γεια σα, παιδιά, δεν πείτε σε αυτού να μην μιλάνε του άλλου. Βάλτε πλάτη μπα και δεν μιλάει ο τάδε.
2: Όχι, όχι. Ξεχωριστά πράγματα. Εκεί είναι Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Εκεί στον Ασπρόπυργο που μίλησε, ένα σχολείο.
3: Σε ένα σχολείο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Και είπε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ένα υπερσύγχρονο σχολείο κτλ.
1: Ναι. Την ίδια ώρα είπε εκεί ότι οι Ρωμά πρέπει να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάει κανένα στο σχολείο από τους Ρωμά. Ναι. Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
3: Χρόνια τώρα.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, και όσο και κάποιοι που πάνε, χθες μία κυρία νηπιαγωγός η οποία μίλησε άσχημα σε κάτι παιδάκια εκεί στο νηπιαγωγείο που κάτι χαλάγανε από ένα ανακαινισμένο σχολείο. Έφαγε, ξυλοκοπήθηκε λέει. Άτε. Και έχει κάνει μηνύσεις βεβαίως από τον πατέρα του ενός παιδιού. 21 ετών ο πατέρας, είναι το 5ο παιδί του, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, μην διορθώσω.
3: Ναι, το 5ο. Ναι.
0: Και τη χαστουκίσανε.
3: Μάλιστα.
1: Τρελά πράγματα.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι χειροδίκησε και αυτή δηλαδή. Ότι
3: έσπρωξε μια μπλούζα από ένα παιδάκι. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι, νομίζω το είπες πολύ σωστά και το πρωί, τι θέλουμε, να παρεμβαίνουν, να μην παρεμβαίνουν. Προφανώς και ξεχωρίζουμε
1: να
3: περί χειροδικίας και οτιδήποτε.
1: Να πάνε τα παιδιά του σχολείο. 7 στα 10 δεν πάνε. Ναι. Τα κρατάνε στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει. Η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το κυνηγήσει.
3: Η συγκεκριμένη γυναίκα μετά την ανάρρωσή της θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο και θα πάει να διδάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη νομίζω χθες, στις αρχές της εβδομάδας, σε ένα από τα ΕΠΑΛ της Καλαμάτας, εξοπλισμός. 916.000 ευρώ, τα βλέπαμε με το Χρήστο, διαδραστικοί πίνακες, βαψίματα και. Έχει γίνει το σχολείο. Βηρητός.
1: Ναι. Φέρε τις οικογένειες.
3: Ποιος
1: πληρώνει τις οικογένειες του σχολείου?
3: Ποιος πληρώνει?
1: Και πες αυτά τα εδώ πέρα που έχετε κάνει.
3: Θα σου πει ο Τζούνος. Όχι, θα σου πει ο Τζούνος, δεν το κάνει το παιδί μου.
1: Τα παιδιά όλα μαζί τα έχουν κάνει. Κάποιος θα έκανε.
3: Μπήκαν εξωτερικά.
1: Είναι δυνατόν να πληρώνει το κράτος 900.000 και να μπαίνει ο Τσόγλανος και να τα κάνει λίμπα.
3: Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Για το ΕΠΑΛ λες τώρα.
3: Για το ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα. Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Λοιπόν, θα διαβάσουμε, αφού καλωσορίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Θα διαβάσω ολόκληρο, είναι μεγάλο, αλλά έχει σημασία το μήνυμα, του φίλου μας του Λάζαρου. Καλησπέρα κύριε, θα το γράφω συνεχώς μέχρι να αλλάξει κάτι. Επειδή συζητάγαμε για την ενέργεια. Από το Φεβρουάριο του 2022 συζητάμε όλοι για την ενέργεια. Είναι 4,5 χρόνια τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε περισσότερα για την ενέργεια. Έναν πλούσιο τον επηρεάζει λιγότερο, έναν φτωχό περισσότερο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω απορία και ένσταση γιατί δεν βάζουμε όλοι αυτά τα ρημαδοπάνελ και τις μπαταρίες, σύν να μεταβούμε σε ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα όλα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που μπορεί η συντριπτική πλειονότητα να το κάνει, υπάρχουν τεχνολογίες. Δεν γίνεται να περιμένει ο καθένας κάποιον να τον σώσει. Εφόσον υπάρχει τεχνολογία, να σώσουμε τους εαυτούς μας. Το Μάρτιο του 2022, όταν μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος για έναν μήνα 380 ευρώ, πήρα τηλέφωνο ηλεκτρολόγο και του λέω «Θέλω πάνελ». Έβαλα net metering. Δεν έχω πληρώσει ρεύμα από τότε, μόνο τα πάγια και βεβαιέ. Πήρα και ηλεκτρικό μηχανάκι, κινούμε τζάμπα, δροσίζομαι τζάμπα και ζεσταίνομαι τζάμπα. Το σύστημα. Συγγνώμη. Το σύστημα έκανε απόσβεση ήδη όπως και το μηχανάκι. Δεν είμαι πλούσιος, με δανεικά το έκανα. Αυτά λέω, αντί να δίνω 350 στο ρεύμα, θα το δίνω στα δανεικά. Μπράβο. Δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Γι' αυτό είπα να το διαβάσω, γιατί είναι ένας δρόμος.
3: Πρώτον, μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έστω και με αφορμή έναν αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά μπράβο του που την έκανε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε στο «Όχου μωρέ τώρα θα ασχολούμαι εγώ με
1: όχι,
3: τα πάνελ, όχου μωρέ τώρα με
1: το φοβάται ότι ξέρω τις 20.000 που θα βάλει, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα πάνελ, για να βγει όλο το σπίτι του, ότι είναι πολλά λεφτά και δεν θα,
3: θα κάνει απόσβεση.
1: Δεν θα κάνει απόσβεση. Ναι. Να όμως που λέει ο Λάζαρος ότι κάνει και απόσβεση και τους έχει...
0: Τους έχει γράψει, βέβαια, ναι. Καλά έτσι κάνει, ναι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια, τώρα για το κινούμε είναι ένα θέμα. Είναι ακριβά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, μηχανάκι λίγο άνθρωποι.
0: Μηχανάκι.
3: Για τα εντάξει, δεν μπορούν να γίνονται με μηχανάκι.
1: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια εξωγικά σε όλη τη χώρα.
0: Θα μπορούσαν να παράγουν ρεύμα.
1: Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ένα πάνελ και να παράγει ρεύμα. Ναι. Βέβαια,
2: που θα αποθηκεύεται ο Δήμος στα εξωτερικά για να το κάνουμε σε ψηφισμό εδώ με την
0: Αθήνα.
1: Και να αποθηκεύεται και να δίνεται στη ΔΕΗ. Αλλά βέβαια η ΔΕΗ έχει προτιμήσει άλλα πράγματα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οπότε λένε οι ειδικοί.
1: Το δίκτυο.
0: Είναι το δίκτυο. Δεν μπορεί το δίκτυο. Δηλαδή στην Πελοπόννησο.
2: Δεν μπορεί το δίκτυο τόσο ρεύμα.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Και να κάνει.
0: Στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να βάλει να γίνουν όλα φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωσαν. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να το κάνει.
2: Έφτασε στα ωριά του.
0: Λοιπόν, ένα θέμα αγαπημένο εδώ τώρα. Δεν ξέρω, με το χιότι τα λέγατε αυτά. Τα ανακαινίζω και τα λοιπά. Γιατί για μας ήταν θέμα σημαία το ανακαινίζω. Τι γίνεται.
1: Τον κόσμο πάρα πολύ.
4: Τα σέβη μου, να είστε καλά. Αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω 2026. Έχετε ήδη δηλώσει κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Μέχρι και αύριο Τετάρτη ήταν περίπου 3 μήνες ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα.
2: Άρα όσοι κάνατε, κάνατε.
4: Και μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουν τελειώσει που ουσιαστικά δεν τρέχουν όλοι να το κάνουν.
4: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος. Γιατί φανταστείτε ότι πλησιάζουμε περίπου τις 100.000.
1: 100.000 άνθρωποι.
4: Ναι, δηλαδή είναι γύρω σε 95 τώρα.
1: Τζάμια. Τι ήταν αυτό.
4: Το ανακαινίζω έχει, τα περιλαμβάνει τα πάντα.
2: Ναι. Κουφώματα.
4: Κουφώματα, πλακάκια μπάνιου, έπιπλα κουζίνας, υδραυλικά, τα πάντα. Δηλαδή κάνεις ένα σπίτι από την αρχή.
1: Ναι. Όχι μόνο ενεργειακά δηλαδή.
4: Όχι μόνο ενεργειακά, κάνεις τα πάντα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή να το φτιάξεις ένα σπιτάκι λειτουργικό, να μείνεις μέσα, να περάσεις όμορφα, να είναι και καλό ενεργειακά και επίσης να έχεις και κάτι καινούργιο μέσα στο σπίτι σου και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου.
1: Τέλειωσαν τα λεφτά δηλαδή, γιατί είσαι.
4: Προσέξτε. Λοιπόν, είναι γύρω στις 100.000, περίπου κάτι λιγότεροι από 100.000 αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση.
1: Ναι.
4: Εσείς που πήρατε βεβαίωση επιλεξιμότητας, γιατί το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πήρατε λοιπόν εσείς μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τα λεφτά αύριο μεθαύριο σε ένα μήνα και όλα αυτά. Πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Όταν θα δούμε.
1: Κάτσε,
2: σε εκείνα φτιάχνε δηλαδή.
4: Όχι, δεν ξεκινάμε.
1: Πήρατε τη βεβαίωση και το έφτιαξα και τώρα δεν παρολτά.
4: Πήρατε μια βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Δηλαδή στο εισόδημά σας, στα κοινωνικά σας κριτήρια και όλα αυτά. Η τελική οριστική απόφαση θα βγει μετά από αρκετό καιρό.
2: Πόσο δηλαδή, Γιώργο.
1: Οι άνθρωποι το ξέραν αυτό ή πήγαν και φτιάξαν.
4: Φυσικά το ξέραν. Λάβατε λοιπόν μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δηλαδή μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε μπείτε.
2: Παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και μετά περιμένουμε.
4: Περιμένετε, γιατί από τους περίπου 100.000 ξέρετε πόσοι θα επιλεγούν.
2: Πόσοι.
4: 15.000 και πολλοί είναι. Και μάλιστα προτεραιότητα θα δοθεί στα κενά. Για ποιο λόγο στα κενά, διότι η πολιτεία θέλει.
1: Να μπορεί στην αγορά.
2: Εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο, μου διαφωνώ με αυτό το σύστημα.
4: Τι να σου κάνω.
2: Όταν δηλαδή, συγγνώμη, Γιάννη... όταν είναι να πάρει 15.000.
4: Καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, όταν είναι να επιλέξει 15.000.
4: Ναι.
2: Γιατί αφήνεις να κάνουν 100.000, 150.000.
4: Διότι θα πρέπει να μπουν οι περισσότεροι και μάλιστα να επιλέξω ανάμεσα σε πολλούς τα καλύτερα κριτήρια.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Για πες.
0: Να σου το εξηγήσω.
2: Παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό. Λένε ότι θα είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι 15.000, αλλά να είναι 30.000. Γιατί κάποιος από τις 36.000 να χρησιμοποιήσει τις 10.
4: Ναι.
0: Μέχρι 36 δίνει.
2: Ναι.
4: Ναι, σωστό,
2: 30.000
4: σωστό.
2: Να
4: εγώ σας βάζω.
0: Δεν το ξέρουμε.
4: Εγώ σας βάζω το μέγιστο που θα πάρετε. Μπορείτε να πάρετε.
0: Το μέγιστο είναι 36.000, δεν
4: ακριβώς,
0: είναι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 10.000 ευρώ.
2: Μάλιστα. Οπότε να μείνουν χρήματα.
0: Κουμπαρά. Θα τα πάρει ένας άλλος άνθρωπος.
4: Πάντως η 10.
0: Μισό δις δεν είναι το πρόγραμμα.
4: 500 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν θα πάρετε. Τουλάχιστον. Πάνω από 20.000 δεν το βγάζει κανείς. Κανένας μηχανικός δεν βγάζει οριστική δήλωση πάνω από 20.000 δικαιούχους.
1: Μάλιστα.
4: Όμως προτεραιότητα να ξέρετε θα δεθούν στα κενά ούτως ώστε να μπουν σπίτια στην αγορά τα οποία θα πάνε για ανοικίαση.
0: Αυτό.
4: Το δεύτερο κριτήριο θα είναι το εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι νησιά και...
0: Παράταση θα δοθεί.
4: Προσέξτε, με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και μάλιστα πριν από λίγο μιλούσα. Με έναν ακροατή μας.
1: Ναι.
4: Πότε
0: πες ναι ή όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Μην το σκέφτεσαι.
4: Επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί παράταση. Όμως, κατά την άποψη αρκετών, δεν έχει νόημα η παράταση όταν έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, να έχει νόημα η παράταση όταν οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους ενδιαφερόντες.
2: Δεν καλύπτονται τα χρήματα. Τα χρήματα
4: έχουν υπερκαλυφθεί.
1: Τα λεφτά ποιος το πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
4: Είναι μισά-μισά.
3: Είναι Γιώργο Μαστό.
4: Μάλιστα. Ευρωπαϊκά ταμεία. Και το άλλο στοιχείο είναι για να δοθεί μια παράταση. Παλιότερα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δίνανε παράταση? Διότι τρέχαμε σε φορείες, τρέχαμε σε πολυδομίες, τρέχαμε στα κτηματολόγια και όλα αυτά. Με πολύ χαρτούρα. Και έπρεπε να. Εκεί είχε μια λογική παράταση.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα λοιπόν μπαίνεις στην πλατφόρμα, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, αποδέχεσαι ότι τα στοιχεία σου είναι αληθή.
1: Άλλα χρήματα δεν μπορούμε να βρούμε.
2: Άλλο την
4: έχει βρει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα παραπάνω χρήματα. 2, 3, 5, 10 μέρες.
0: Και τι θα γίνει τώρα, πες ότι έχει κλειστό διαμέρισμα. Σωστά, ένα κλειστό διαμέρισμα.
2: Αυτό είναι το οξύμορο.
0: Γίνεται κάτω του προγράμματος. Ανακαινίζει, το κάνει.
4: Ναι, όντως.
0: Η πολιτεία πόσο πιστεύει ότι θα το βγάλει προς ενοικίες, δηλαδή θα το βγάλει φθηνότερα από πριν?
2: Θα το βγάλει ακριβότερα.
1: Θα το βγάλει τουλάχιστον.
0: Θα το βγάλει, ναι, αλλά πόσο?
2: Ακριβότερα σίγουρα.
0: Και δεν είναι μόνο θα το βγάλει, είναι και πόσο θα το βγάλει.
2: Ακριβότερα. Και λέει ο Γιώργος. Στους ευάλωτους, στα κλειστά διαμερίσματα, νησιωτική.
4: Ορεινές περιοχές.
2: Ναι, τα κλειστά. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό είναι στα αστικά κέντρα, δεν είναι στα νησιά.
4: Ναι. Και επίσης να ξέρετε.
2: Έτσι δεν είναι. Το δίνεις εκεί και το δίνεις στα κλειστά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, λέω εγώ.
4: Και με ρώτησε κάποιος πριν από λίγο τι σημαίνει κλειστό. Το όριο που βάζει η πολιτεία για το τι θεωρείται κλειστό είναι οι 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Ναι. Δηλαδή το σπίτι αυτό δεν πρέπει να ξοδεύει πάνω από 100 κιλοβατόρες το χρόνο.
1: Σωστό. Πόσο είναι 100 κιλοβατόρες το χρόνο?
4: Είναι ούτε ένα ψυγείο.
1: Ένα ψυγείο.
4: Και ούτε ένα ψυγείο.
2: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτερος Γιώργος, ναι, έχει οδηματικά κριτήρια το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ,
4: έχει,
0: Γιώργο.
4: Ναι,
0: να είσαι καλά, θα το δούμε αύριο.
4: Αλλά έχει μέσα κοινωνικά, πολυτεχνίες, μονογονείς.
0: Ο Γιώργος από τα Μελίσια λέει: ρε, εμείς που μένουμε σε πολυκατοικίες, που θα βάλουμε πάνελ στην ταράτσα.
4: Και στο μπαλκόνι.
1: Και στο μπαλκόνι έχει τώρα.
0: Το μπαλκόνι είναι που έρχεται. Τώρα το μεγάλο.
4: Στέντα δηλαδή.
0: Το βάζεις στην ταράτσα όλοι μαζί. Αυτό είναι το net metering. Και θα ο καθένας ό,τι παράγει τέλος πάντων. Αυτά. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάνελ. Παραδείγματος χάρη, η ΦΕΗ μένει στην Ισπανία. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να εγκαταστήσεις πάνελ με μπαταρία και ό,τι ρεύμα σου περισσεύει πάει στο δίκτυο και έχει έκπτωση και καμιά φορά σε πληρώνουν
1: κιόλας. Εδώ δεν πάει.
0: Και είναι και αυτό, λέει, και αυτό που λέει ο Νότης. Σε εξοχικά σπίτια στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Με τον ήλιο που έχουμε, απλά όπως είναι γνωστό, τα πάντα καθυστερούν.
4: Η ΑΠΕ, να ξέρετε, μπαίνει στη μέση τάση. Το δίκτυό μας εδώ στη χώρα μας δεν είναι τόσο εξελιγμένο, ούτως ώστε να.
0: Το είπαμε πριν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Μπαίνουμε σε. Και αντί να επενδύσουμε λοιπόν στο δίκτυο, επενδύσαμε στο να έρθουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες και να φτιάξουν φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα. Και βλέπω αυτό το έσχος εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνεις στην επαρχία και να βλέπεις χιλιόμετρα. Πώς το λένε.
0: Πάνελ.
1: Πάνω στη γη. Εγώ δεν με πειράζει εμένα το αιωλικό, αλλά αυτό το να έχεις στρέμματα
2: με πάνελ. Εντάξει, και αυτό για παραγωγή ενέργειας.
1: Βάλτε λοιπόν, δώσε αυτό το κίνητρο να το κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Ούτε καν φαίνεται.
0: Εντάξει, αυτό ήταν, λειτουργήσε και ως και ένα κίνητρο για τους αγρότες να βγάλουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν πάλι μεγάλες εταιρείες, γιγαντώθηκαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι τα χρειαζόμαστε και αυτά για την παραγωγή ενέργειας, για να μην το εσαπεδώνουμε όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν με έξι. Πρέπει να γίνει πρώτα, παιδιά, για να συζητάμε. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου.
2: Μόλις
0: γίνει αναβάθμιση του δικτύου, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App και σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό τις φορές θέλεις μες στη βδομάδα και να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, για το, αυτά είναι τα θέματα που.
3: Και δεν αφορά τον κόσμο η ενέργεια του πληρωματισμού, του τι βάζει τη βενζίνη.
2: Μόνο αυτά αφορούν τον κόσμο βασικά. Και τηλέφωνα είχαμε εδώ. Θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που φύγανε εδώ. Ο φίλος ο Βάιος λέει, δηλαδή, ρε Παπαδόπουλε, οι αγρότες από τα πάνελ δεν παίρνουν που είναι δικά τους τα χωράφια νίκια.
4: Δεν παίρνουν. Προφανώς. Αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι θα μπορούσαμε, αντί να βιαζόμαστε τόσο πολύ με τα φωτοβολταϊκά που κάναμε και μπήκαν μπροστά οι εταιρείες και τα πήραν όλα, να δώσει ένα κίνητρο στους πολίτες να το κάνουν μόνοι τους.
3: Τότε δεν υπήρχε αυτή η προοπτική όμως.
4: Πώς δεν υπήρχε?
3: Νομίζω όταν ξεκίνησε τα φωτοβολταϊκά δεν υπήρχε. Εγώ προοπτική για πάνελ στο μπαλκόνι, πάνελ στην ταράτσα, πάνελ στο.
4: Εγώ ρώτησα από 10 χρόνια για την Τζιά. Και μου είπε, μπορείς να το βάλεις έτσι, αλλά πρέπει να βάλεις μπαταρίες. Τότε δεν υπήρχαν μπαταρίες. Ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένεις την ακριβές τις μπαταρίες. Αλλά στο δίκτυο δεν μπορεί να το δίνεις. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το δίνεις στο δίκτυο, το κρατάω εγώ. Λέει, πρέπει να πάρεις μπαταρίες οι οποίες όμως.
3: Να το αποθηκεύω.
4: Ναι, να το αποθηκεύω. Κάτι είναι και αυτό, θα μπορούσε να το αποθηκεύεις. Yeah. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν το δίκτυο λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τα 6 εκατομμύρια σπίτια τα οποία υπάρχουν.
2: Δεν θα είχαμε ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποτέ πρόβλημα ενέργειας. Ο Χρήστος ο Χιλαδάκης λέει: καλησπέρα σας, όχι κύριε Κούτρα. Οι αγρότες αποζημιώνονται με σχεδόν 0,5 την κιλοβατόρα, δηλαδή τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει η κατανάλωσή μας. Άρα το σύστημα μπαίνει μέσα. Ναι, προφανώς. Το θέμα το αγροτικό, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, προσωπική άποψη, ότι με κάποιο τρόπο οι αγρότες πρέπει να επιδοτούνται για να είναι στα χωράφια.
4: Έτσι κι αλλιώς.
2: Μιλάμε εκ του ασφαλούς κάποιοι που είμαστε εδώ στην Αθήνα κτλ. Αλλά άμα πας να κάνεις μια αγροτική δουλειά, ναι, και με τα λεφτά που παίρνουν από τις οδιές τους, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να επιδοτείται.
4: Θα σε βρίσουν όλοι, το λέω πάρα πολύ καιρό εγώ.
2: Δεν πειράζει.
4: Επειδή πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται για να βγάλουν κάτι.
2: Επίσης είναι και από τους λίγους τομείς που θα πρέπει να στηρίζουμε για να παίρνει ζωή η επαρχία.
4: Έτσι, να μένουν στον τόπο.
3: Να μένουν
4: εκεί. Τώρα βλέπεις ότι πας εκεί στα χωριά αυτά τα καταπληκτικά, αυτά του Ζαγοριού, και έχει τρεις κατοίκους.
2: Δεν υπάρχει κατοίκους.
3: Μα τι θα κάτσει να κάνει νέος εκεί?
2: Καλά, άρα πρέπει, εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη αυτό. Πρέπει να στηρίζονται και ειδικότερα
4: με κάθε τρόπο.
2: Όσοι νέοι προσπαθούν να μπουν στο επάγγελμα. Και
4: τρόπο.
2: Να τους δίνουν και χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προγράμματα και τα πάντα για να μένουν εκεί. Και πάνελ να τους δίνουν.
4: Αν μένουν
2: όλα
4: εκεί, δεν θα έχουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Που τα πράγματα εδώ πέρα.
2: Και θα έχει ζωή όλη η χώρα.
4: Φτάνουν εκεί που
2: όχι
4: φτάνουν.
2: Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
3: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σα ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας. Yes.
4: Αύριο στη μία.
1: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659.
7: www.frictoria.com.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Φωτογράφηση. Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Κλείστε καλοριφέρ, σβήστε φώτα, μειώστε την κατανάλωση ρεύματος. Αναβιώνει οι οδηγίες της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Αύριο ανακοινώσει από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Κόβουν το φουλάρισμα οι υψηλές τιμές.
1: Ξέρετε, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Μέχρι τις 15 του μήνα οι καταναλωτές προμηθεύονται στα αυτοκίνητά τους καύσιμα κίνησης. Μετά τις 15 δεν περισσεύουν χρήματα. Έχουν διατεθεί σε άλλες ανάγκες στην οικογένεια και δυστυχώς πέφτει η κατανάλωση κάθετα.
2: Θα είναι τραγικό λάθος αν δεν δώσουν τα 10 λεπτά που ήδη είναι πάνω στην τιμή και το σταματήσουν. Γιατί ναι μεν 2,17,9, 2,27,9 από πρώτη του μηνός.
0: Απειλή για το Ισραήλ χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μέσω Sky, δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν για τους συμμάχους μας.
3: Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας.
4: Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη Μοσάς συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε
5: υπόθεση.
4: Τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
6: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι.
7: Μόλις χθες.
6: Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
8: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να αλλάξει, να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
0: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο.
4: Ενόπλων δυνάμεων και της Μοσάς συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
6: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι.
7: Μόλις χθες.
6: Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
8: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να αλλάξει, να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
0: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό.

0: πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να αλλάξει, να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
1: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
2: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα, Σπύρο, πολλά προβλήματα. Ας αρχίσω από τη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ και πολλή ώρα έγινε μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, τεσσάρων γιοταχή αυτοκινήτων για να είμαι ακριβής, στην άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια, δηλαδή, λίγο μετά τις τρεις γέφυρες. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά ακολούθησαν άλλα τρία τροχιά συμβάντα, με αποτέλεσμα. Όσοι και όσες ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, από τη λαχαναγορά του Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα θα συναντήσετε καθυστερήσεις και δεν είναι λίγες αυτές οι καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Εγάλεο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαβεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέας, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είστε καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που ηχεί και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο. Από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
3: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
4: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
5: Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυβδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυβδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας, εάν δηλαδή αυτό που έθεσε η κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πέσει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή το ρεαλιστικό είναι τα 10 λεπτά να μην ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία, ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένης επιδότησης στην αντλία, και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
6: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για το ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
1: Ωραία. Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν καταλάβω.
6: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύουν.

0: οπότε περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20. Και αντίστοιχα στο πετρέλαιο κίνηση θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ. Αυτό λέω.
1: Στο ντίζελ.
0: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
1: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο. Τους Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο η σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ. Και στις 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι πιο σημαντικές σήμερα. Οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
1: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η Σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργοί Ενέργειας, ναι.
0: Οι Υπουργοί Ενέργειας ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω, άτυπο.
1: Ναι.
0: Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι παιδιά, με τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει. Οπότε εγώ έρχομαι και σας λέω τι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργεσεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο μπορεί να κάνει είναι να πει σε κάποιον μείωσε την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργεσεν ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις ΗΠΑ και το αμερικανικό LNG και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες δίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα στο Eurogroup, που εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
1: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιον.
2: Η επιβάρυνση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέλθουν στις επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
1: Ναι, κατά πόσο να ζεσταθεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε. Τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά της, του κράτους.
0: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα η στη λιανική έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα. Ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν από τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι όσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα στο φυσικό αέριο εδώ η αύξηση είναι σημαντική και μάλιστα την περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχουν αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσους θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Τα λέμε και αύριο που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
0: Μετά το Υπουργικό.
1: Έτσι ανακοινώσεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Λιωσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Λιωσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλληλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες νομίζω που λένε ότι ακόμη και χειροδίκηση φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, έχουμε την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου που λέει ότι δέχθηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο, αποκλείεται να μην το έχετε δει, και στο SkyGR αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, είναι η αλήθεια, σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια. Παιδάκια νηπιαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τις ηλικίες, 4-5 χρόνων, κάπου εκεί είναι. Αλλά μην πω περισσότερα στο στούντιο Λάζο Μαντικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο, είναι έκριθμη η κατάσταση εκεί.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Άνω Λιωσίων.
1: Όπως
3: ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και έτσι παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση μια εκπαιδευτικό και να αντιδράει με τέτοιο τρόπο.
1: Είναι ένα ερώτημα, δεν είναι.
3: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
1: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Υπουργείου. Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
3: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
1: Ωστόσο, παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
3: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές, και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς, να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
1: Και έχει συλληφθεί νομίζω η σύζυγός
3: του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τώρα, τι προκάλεσε όλο αυτό. Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Ναι. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
1: Ή ο λόγος ή σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
3: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά, έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο, ζητώντας της το λόγο γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο, ίσως να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
1: Να έπαιρνα μόνο καταγγελίες εκατέρωθαν και να έπαιρνε το δρόμο, γιατί σίγουρα, από ό,τι αντιλαμβάνω, θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
3: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά, οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς, ωστόσο, δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
1: Αντιλαμβάνομαι, γιατί μίλησα με απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές, προσπαθούν και εκείνοι.
3: Ωστόσο, να είναι δουλειά τους.
1: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου. Λες, και εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιου καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά κράτη της ισορροπίας, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
3: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
1: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ιδέες στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο. Θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
4: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
5: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, της έριξε σφαλιάρα.
6: Τον έδιωξε εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαπουκά.
1: Οι γονείς αναφέρονται στο περιστατικό, το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο, το οποίο, στο οποίο φαίνεται η ένταση. Αυτό φαίνεται στην ουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα από την ένταση και από τις φωνές τι επικρατεί εκεί στο προάβλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στο Μέγκα.
7: Σπασματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεφραγούν. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
1: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία, γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
8: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα Ανολιώσια, είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια, γιατί εδώ αυτή τη φορά είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο κυριολεκτικά. Οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο παίδων Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
8: Έτσι. Ναι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σχολεία, ε? Σε σχολεία, και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη, αλλά και μία σημαντική είδηση, σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
7: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, εδώ είναι και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Γράφει λοιπόν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει τις εξελίξεις στην περιοχή, εξελίξεις που θα μπορούσαν να θίξουν τα συμφέροντά του. Μάλιστα εμπλέκει στην όλη ιστορία και τη Μοσάντ και τις μυστικές υπηρεσίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, γιατί, προσέξτε, βάζουν μέσα στο παιχνίδι και τη Χαμάς. Λένε ότι σε όλο αυτό το μοσαϊκό παρακολουθούμε και τις προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσουν υποδομές στην περιοχή που θα πλήξουν τα συμφέροντά μας, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Αντιλαμβάνεστε τι διαστάσεις αρχίζει να παίρνει στο Ισραήλ αυτή η ιστορία. με φόντο τους αγωγούς και την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
11: Στα ελληνοτουρκικά, μια ανάλυση που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ, οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις και η Μοσάτ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό το γράφει η Jerusalem Post. Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια, όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και τη Μοσάτ συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων, έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Έχει να κάνει και με το καλώδιο. Γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά το όσα γράφει η Jerusalem Post.
6: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστίδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά, μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλινίκων σε στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
12: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να πιάσουμε το νήμα αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
6: Βεβαίως.
12: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά και ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ, που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες
6: φιλοδοξίες.
12: Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζονται, και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλει, Σπύρο, το κεντρικό ανάχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί, όπως έχουμε πει, και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο, απαντάει η Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
6: Να ακούσουμε, μην είναι αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρίτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
13: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα διοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
6: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
13: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
6: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρομπίο.
14: Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6-8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρούπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντικοί, διότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο Υπουργός Εξωτερικών.
6: Γι' αυτό σε κράτησα επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια. Μια επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δεν είναι πολύ μεγάλη βάση.
12: Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση, γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θέλω εγώ, λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
6: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
12: Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6-8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χώρες είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που συμπίπτει με μια περίοδο, όπως είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα. Να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους. Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη την βεντάλια των προκλήσεων, με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
6: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
12: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους S-400.
6: Σωστή και αυτή.
12: Και αν θα τεθεί και στο τραπέζι. Η συγκεκριμένη αν θέλεις εξέλιξη, αν θα υπάρξει εξέλιξη, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά, όπως συζητούσαμε και χθες, για το που τελικά μπορεί να καταλήξουν οι S-400 από την πλευρά της γείτονος.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, και εμείς τώρα στη δικαστική μας συντάκτρια την Έλληνα Γαλάρη είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Παραπέμπεται, σύμφωνα με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Αναφερόμαστε βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου που έγινε εκεί. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και αναμένεται να λογοδοτήσει για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραπέμπεται στο εδόλιο ως συμμέτοχη στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Καρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Χαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, είμαστε, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες Αντώνη.
16: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, έτσι θα πηγαίνει.
6: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, εκεί πήγε στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
17: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλία. Σήμερα είχαμε παράλληλη περιοδία των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Όπως είπες Αντώνη, αυτό είναι ένα σκηνικό πολύ γνώριμο προεκλογικής περίοδου.
16: Εντάξει, και είναι φυσιολογικό με το που τελείωσε το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων να συντάσσουν τα κόμματα τα όπλα τους, κάνουν ταμείο και βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και μελετούν βεβαίως και τα ποιοτικά στοιχεία, πού πήγε ο καθένας καλά και πού δεν πήγε. Άρα λοιπόν πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση μεγάλο τεστ βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αντιπολίτευση εκεί γίνεται ένα τζαρτζάρισμα για τη δεύτερη θέση από τη στιγμή που το Πασόκ βλέπει ότι παίρνει μια δυσχομοσκοπική ανάσα. Έχουν αναθαρρύσει τη χαρελάδα του Τρικούπη και είναι φυσιολογικό και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη. Πρέπει το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της. Και είχε και ένα στεισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς τα αυτό.
6: Η ακρίβεια, βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα, δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε, έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου στο πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
16: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, ναι σίγουρα.
6: Άρα θα μπει αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Μιας και μιλάμε για την παράθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
18: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
19: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
20: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
6: Όπως σας είπα, Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο Πασόκ και είχε πει.
21: Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
6: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
22: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει, λέει, το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
23: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
6: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Στην υπόθεση τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες. Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είδε στον Αντένα.
4: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική, φάντασμα, η οποία λειτουργεί παράνομο ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει τις υποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι εισήγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο,
5: αλλά
4: και συνταγογραφούσαν σε βάρος του ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
3: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννος Ηλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Που αφορά
6: επικεφαλής.
3: Τον επικεφαλής πολυοδομίας.
6: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
3: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται
6: είναι ερευνόμενα αδικήματα.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω.
6: Αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας.
3: Ναι. Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
6: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
3: ήταν στο ύψος που έπρεπε,
6: εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους, από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολυοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο, γιατί η πολυοδομία, η υπηρεσία δόμησης όπως είναι ο τίτλος της, υπάγεται, είναι υπευθύνη του Δήμου. Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκηθεί σε βάρος του δίωξη.
5: Το δεύτερο σημείο θέλω να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε
6: δεν υπάρχει δίωξη.
5: Δεν υπάρχει δίωξη.
6: Υπάρχει προκαταρκτική
5: εξέταση. Υπάρχει έρευνα για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
6: Στην απόφαση του Χρήστου Βερών να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν λέγοντάς ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του Πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την πολεοδομία. Ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολεοδομία.
5: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις τώρα. Θα ακούσουμε από τον Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
6: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι έρευνα. Δεν είναι και πολλά τα άτομα στην πολεοδομία.
5: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολεοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κατς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του Ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Επιστροφή όμως στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς στο Δημήτρη.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
5: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
8: Πραμάτια σήμερα, Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια της Εθνικής από χθες.
5: Μετά από αυτή την πορεία.
8: Προφανώς. Ναι. Και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύαν τα αεροπορικά.
5: Παίζουν στην Τουμπά.
8: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά. Και μεταξύδι χθες.
5: Άρχισαν τα δύσκολα.
8: Ναι, γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ. Είναι ο Ντάν, τον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και Euro Cup που ξεκινάει. Φέτος θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Άρης παίζει σήμερα στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Αύριο ΠΑΟΚ sold out επίσης με τη Μανρέσα, πρώτος του αγώνα στο Παλατάκι.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
9: Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέπεις.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Star FM 93,3.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
19: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
18: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
19: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
18: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
20: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
21: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
22: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
23: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
24: Ακούς Star FM 933. Star FM.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook Star FM 933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά, οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, παραμένει και φέτος η πρώτη προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό, αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού, με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα, με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη, και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση, με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη, φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο, εντάξει, το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουνε. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%. Δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση σας.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Όπως τη θες και την αγαπάς, μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο. Και εννοείται μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει Ρωμαίο με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπεχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου, και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open, και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα και ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Σεντράλ και
11: φύγαμε.
12: All day,
10: all night, all night, all night.
7: Σεντράλ στη Γαλατινή.
13: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάρει στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις. Και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Dates θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System θέλετε και Kelly Blandu. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο εδώ στο Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται, κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς. Οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει. Δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο. όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το κλαμπ σάντουις και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλής. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
10: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
9: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
10: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
9: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Πάλι!
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο! Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος! Ρωμαίο! Ρωμαίο! Ρωμαίο! Σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες καλτσόνο και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς Star FM 93. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
7: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
3: Central και...
8: Φύγαμε.
7: All day.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. All your friends, all your friends, all your friends.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα,
8: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
8: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: που σε βλέπω λιώνω.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93,3.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 932. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.